0: Όλα μα τους πάπους θα έχουμε έτσι. Άμα είναι αία τους κανάλι. Η μαμά μας εσά είναι. Η ζωή μου άγρα. Άγρα μου πάνε. Και του χάστα χμήρου αξιού. Του λιώνει πόνση και του πίσω άγρα.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 3.

I know the torture, no, no, no, it's a game. I can't get you out.

I want to know.

I'm not going to be able to do that.

I'm gonna go to the bathroom.

I'm so happy.

I'm not sure.

I'm gonna be

Put your hands up.

I'm going to go to the next one.

I'm sorry, I feel just

I'm not going to be able to do it.

We could change.

I'm not going to be able to do that.

To the rhythm, to the rhythm, to the rhythm. Are we sure?

I'm just crying in the crazy, choosing the best night.

Oh, the flesh, the light, the eyes of truth.

Oh my, oh my, oh my God. This girl straight and this girl not.

0: Get it over
1: Get it over.
0: Yeah, that's all good.

0: Είναι όπλο. Είναι όπλο. Είναι όπλο.
1: Είναι όπλο. Είναι όπλο.

Yeah.

Little by little,

Now I know what I want. You turn my heart into stone.

Siempre recuerda que tantas horas, cuando estás

Ahora,

You need somebody to cry. You can't stop.

Like it is.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

Thank you.

Finish it, our son. Touches the temple, but he's a friend.

I'm gonna make you some better.

I'm gonna go to

I'm going to go to the hospital.

Thank you.

Thank you.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
2: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, φίτνες, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
0: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγόμιστες τιμές.
1: Νέο βιολογικό ακρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: ElectroTeam Marketo.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος αξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελφιγκάς.
3: ElectroTeam Marketo. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο, καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω.
3: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24 εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: ElectroTeam Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
1: Πριν παραγγελία από τα παιδιά μου, σχολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε κι εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σύπολες, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα ξυναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, προσκοψιμένη και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αργοστολή στην παραλία.
0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεχισμός παραγωγών ρομπόλας και χλανιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα και χλανιάς. Σαν τσεράσιμο. Λαγκέσαι. Λινός και γλυκά.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών ρομπόλας και χλανιάς. Η ενοποιός διαφορά.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με το Sky 100,3. Και τώρα σύνδεση του Κόσμος 96,5 με το Sky 100,3.
0: Βουλέα κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκι που ταιριάζει με το δικό σου και επιθυμείς από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο europank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η ΟΣΤΕΠΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και περίπτωση κρίνει για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και παράταση τελούσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο από το 3-3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Στους 16 παγκόσμιου κυπέλλου προκρίθηκε και η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα 1-0. Οι δύο αναμετρήσεις ανήκει απόψε η αυλία της φάσης των 16 του Μουντιάλ, στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο, που τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε τελικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 6 την Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Sky.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ. Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλα.
6: Αμέ,
5: θα έρθω από μένα. Αμέ, ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Visa με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή. Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συνεχιάσει. Οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βόρειες, ίσως και παροντική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 βόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βόρειες. Η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 βοφόρ, θα πελάγει βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρετικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 βοφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιτεράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική δεκαπιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του Σπανώτη Παπαγιαννάκου στη ρύθμιση του ήχου. Η Σοφία Καλαβρού στην ισορροπική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν βρίσκεστε στην πρωτεύουσα και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210-48-0-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyrim.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ταξιδιωτικές οδηγίες. Να γίνουμε έτσι, κύριε Γιάννη, μια ωραία σαματιάτικη καλοκαιρινή ιουλιάτικη παρέα.
0: Ναι, εργάζομαι στο μεσημερά και θα έχει κάνει βροχούλες εδώ στην Αττική. Έτσι λέει. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι λίγες, πολλές ή μπορεί να έχει ρίξει και μια δυνατή μπορά, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο είσαι ξεγελά, δηλαδή θα έχει πάνω από 30.
1: Εντάξει, τι να με ξεγελάσει.
0: Αλλά δεν θα πάθει και τίποτα.
1: Υποψιασμένο είσαι. Σαν Σαββατοκύριακο βρέχει.
0: Τώρα εσύ στο εξωτερικό πάνε και του ρίχνουν με τι άβρε. Για να η αστυνομία για να δροσκούν εδώ, α το δώσει ο Θεούλη τσάμπα. Κάτσε από κάτω, θα βραχεί λίγο, θα δροσκεί και όλα ωραία.
1: Κοίτα, ο κόσμος φεύγει. Καμπέλα λιπέδο γεμάτη.
0: Καλά, εντάξει.
1: Καντίνες άδειες.
0: Αφού πώς θα είμαστε σίγουρο σήμερα, συγγνώμη δηλαδή. Σήμερα είναι 4 του μήνα. Δηλαδή, αν δεν φύγει σήμερα το πρώτο κύμα των, των διακοπούχων του καλοκαιριού, μπορεί να φύγει. Σήμερα φεύγουν αυτοί που έχουν άδεια μέχρι.
1: Εσύ τώρα, Γιάννη, που θα κάθεσαι εδώ τον Ιούλιο και θα λες.
0: Άσε, τι θα κάνω.
1: Έφυγε το πρώτο κύμα. Έφυγε το τελευταίο κύμα του Ιουνίου. Έφυγε το πρώτο του Ιουλίου. Έφυγε το δεύτερο του Ιουλίου. Έφυγε το τρίτο του. Το πρώτο του Αυγούστου. Εδώ θα είσαι. Θα κάνεις εκπομπές του
0: Ιουλίου.
1: Μέχρι να δεις ο Ιούλιος στον αγώνα.
0: Το θέμα είναι κάποια στιγμή να καβαλήσεις το κύμα. Εάν το καβαλήσεις το κύμα, θα ταξιδέψεις μαζί. Πες σε όλα τα πράγματα. Αυτό είναι νόμο τη φύση.
1: Πολύ σωστό.
0: Πολύ σωστό. Το θέμα είναι να είσαι λίγο διορατικό,
1: ναι.
0: Να μην έχει κλειστά τα μάτια και να βλέπει τι συμβαίνει δίπλα σου. Βλέπει να έρχεται το κύμα.
1: Όχι, τον Νότι βλέπω.
0: Ωραία, ο Νότι άσχημα.
1: Τον Πέτρο.
0: Ο Νότι είναι ο
1: Βουδικό.
0: Δεν είναι. Έχει πιάσει δεν έχει παρακάτω.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό σου λέω, πρέπει να κοιτά, προσκύνεσαι τον Νότι. Κάτσε με τον Νότι.
1: Με τον Νότι θα
0: κάνω. Μια ζωή εκεί θα
1: σου. Τουλάχιστον για τι επόμενε δύο ώρε και αύριο.
0: Ο Νότι εδώ πέρα σε κάνει καριέρα πόσα χρόνια είσαι Ρενότι εδώ. 37 χρόνια ο άνθρωπο που διανοείσαι και το βλέπει αυτή την ταινία, ζωντανό, ζει από αυτό το πράγμα. Με τα κουμπάκια εδώ, πάνω κάτω.
1: Δηλαδή κάτσε από τότε που ανοίξει ο σταθμό τη εδώ, από την πρώτη μέρα.
0: Ουσιαστικά ναι. Εντάξει, από τότε δεν έχουν αλλάξει τα μηχανήματα. Όχι σαν τεχνολογία, ενώ πάνω κάτω τα κουμπάκια δεν πάνε ούτε καν δεξιά-αριστερά. Να πει ρε έχουν αλλάξει όλα δίπλα μα. Έχει έρθει αυτά τα τεχνητή νοημοσύνη, AI, ιστορίες, chat, αυτά. Ο Νότης εκεί πάνω κάτω τα κουμπάκια.
1: Κονσόλα έχετε αλλάξει εδώ μέσα, Νότη.
0: Έχει αλλάξει μια πενταριάδες.
1: Αυτά είναι μηχανήματα που αλλάζουν
0: τα κουμπάκια. Η ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Ο Νότης.
1: Ο Νότης. Όχι τα γεσένα.
0: Όλοι. Όλοι.
1: Όπως είμαι εδώ.
0: Ρε από τον Νότη έχουν περάσει όλοι. Από τον Νότη έχουν περάσει όλοι. Νομίζεις.
1: 37 χρόνια φίλε.
0: Αυτό που βλέπεις μπροστά σου είναι ιστορία του ραδιοφώνου τώρα, χωρίς πλάκα.
1: Αλήθεια. Από το 1989.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μπράβο κύριε Νότι.
0: Καλά, τότε είσαι βράβο βραχία, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Εγώ τότε άκουγα τον άλλο στο. Πώς το λέγανε το φωτίο που τον βγάζουμε, το Σεντζεράνι Μογκρούβι.
0: Τι φωτ. Ναι.
1: Ναι,
0: καλά, εντάξει, αυτά είναι σε.
1: Και Skype φυσικά, είναι
0: τη δική σου εποχή.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τα άλλα, γίνονται ωραία πράγματα και να ξέρει. Τώρα που λέγαμε για εκδρομές, για παιδιό κόσμο κτλ. Φεύγουν γενικώ και από τα κόμματα.
1: Αν φεύγουν, κόμματα.
0: Δεν λέω φεύγουν ένα πάνω αλλού. Πάνε και αλλού, ρε παιδί μου. Κάνουν και τι μεταγραφέ του. Λέω φεύγουν. Κάνουν και τα κόμματα τα ίδια οργανώνουν εκδρομέ.
1: Δηλαδή
0: μπήκε τώρα, έφυγε το πρώτο κύμα.
1: Ναι.
0: Έφυγε το πρώτο κύμα από τα κόμματα.
1: Όπω.
0: Φύγανε οι νεολαίοι τη ΚΝΕ. Κατά χιλιάδες όμως. Δηλαδή αυτό είναι όχι απλά οργανωμένος τουρισμός που λέμε, που οργανώνει ένα ταξιδιογραφείο. Αυτό είναι, αν το κάνεις, θέλει δουλειά, δεν είναι. Να πας. Οι οποίοι μάλιστα πήγαν να κάνουν κατασκήνωση κιόλας. Ανεβήκανε πάνω στο Βίτσι, καταλάβανε όλες τις πλαγιές.
1: Φεστιβάλ.
0: Στήσανε εξέδρες, κάνανε μουσικές βραδιές, με κόκκινες σημαίες, δηλαδή υπάρχει μια φωτογραφία και ένα βίντεο. Πάνω στους λόφους εκεί, στις κορυφές βίλας του Τουλούτζερ, στο Βίτσι, να βλέπεις πώς του πιάνει το μάτι του, σαν φίδι πάνω στο δρόμο, κατασκηνωτές της ΚΝΕ να βαδίζουν, όπως λένε και οι ίδιοι αμαδείς και οι σανατίες τους,

0: αρχίσει τα τραμπολίνο και τα διπλά και τριπλά τόλου. Φτάσουμε εκεί πάνω στο απέραντο κόκκινο ποτάμι, με τη σημεούλα σου.
1: Με την πύρα μου.
0: Με την πύρα, με τον οδηγητή
1: Παραμάσκαρο. Το σουβλάκι.
0: Θα βλέπεις το Βίτσι και θα έσταζε ένα δάκρυ από το αριστερό σου μάτι.
1: Το αμπέχονο.
0: Από το δεξί σου, από όχι από το δεξί, από το αριστερό σου μάτι.
1: Μόνο. Αμπέχονο.
0: Αμπέχονο και θα τραγούδαινε σαν αντάρτικα τραγούδια και θα ζούσε στο μυαλό σου. Δηλαδή ότι
1: ερχόμαστε. Κάτι πιο ωραίο. Εν τω μεταξύ, γιατί μα είπε η κυρία τότε από το χιονοδρομικό να κάνουμε σύνδεση για το φεστιβάλ. Θα πάνε και στο χιονοδρομικό πάνω.
0: Μα εκεί είναι, στο χιονοδρομικό γίνεται.
1: Και είναι και αύριο.
0: Η κατασκήνωση εκεί γίνεται.
1: Θα κάνουμε σύνδεση αύριο. Να γεμίσουμε λίγο κόκκινο αέρα, ρε Γιάννη.
0: Άσε ρε Γιώργο.
1: Να θυμηθούμε και τα παλιά.
0: Άσε ρε Γιώργο.
1: Αλλά απλά μην
0: είναι έτσι. Τη... μπαίνει εδώ και μπαίνει με τη δάδα στο χέρι. Μα τρελάνει.
1: Τι δάδα. Θέλω να έχω στο χέρι τη δάδα.
0: Τη φωτογραφία που έχει.
1: Γιάννη μου, άκου, οι άνθρωποι αλλάζουν. Η εταιρεία αλλάζουν. Είναι η κυρία Τζάκρη. Τα είδε αυτά. Τα είδε.
0: Καλά.
1: Το θέμα είναι να πάρει κανένα Ρώσο τηλέφωνο και μετά.
0: Καλά, να μη σου πει τι να πω. Πάντω για του κομμουνιστέ, να
1: ξέρει.
0: Η κυρία Λατινοπούλου έχει πει διάφορα περί κομμουνιστών και αυτά. Γιατί εννοείται ότι αυτή είναι η αντίπαλη.
1: Βέβαια.
2: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώ σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε
0: με πραγματική.
2: Κοιτάξτε με αυτά που λέει. Αυτά που κάνει.
0: Άρα είσαι εντός γραμμής.
1: Είμαι εντός.
0: Εσύ που είσαι και μητσοταγικός πια, είσαι εκεί κομμουνιστής. Από το παρελθόν, αλλά τώρα τα έχεις παντρέψει.
1: Ότι πιο πρωθυπουργός, βεβαίως. Στηρίζουμε.
0: Α δούμε τώρα αν ο Τσίπρας είναι κομμουνιστής, σύμφωνα με την κυρία Λατινοπούλου.
2: Όχι,
3: ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής.
2: Όχι, γιατί ο Τσίπρας τι είναι.
0: Ο Τσίπρας, δεν μας είπε.
1: Τώρα θα δυσκολευτούμε να ψηφίσουμε, άμα είναι ολικομπουλιστές.
0: Αν έχει έχω κουέ τώρα, η αλήθεια είναι ότι έχεις μια μπέρδεμα στο μυαλό σου. Τι να ψηφίσεις, άμα είναι ολικομπουλιστές.
1: Μητσοτάκη, τέλος.
0: Μητσοτάκη δεν έχει να δεις ο ίδιος. Πήγαινε πάνω στο Βίτσι, ανέβα πάνω στην Εξέδρα, πάρε το μικρόφωνο και πες τα αυτά.
1: Άστο, δεν χρειάζεται, θα τα λέμε εδώ.
0: Και θα αρχίσει την ανάποδη διαδρομή εσύ προς Αλβανία, ανάγκια. Δεν επιστρέψει ποτέ. Εντάξει, γενικώς θα γίνει ένα μπάχαλο από ό,τι καταλαβαίνω στο πολιτικό σκηνικό το μέσο προς και σχολικό διάστημα. Πιάσανε τώρα για την Καριστιανού, για ένα σπίτι που είχε πάρει με το σύντροφό της μέσω μιας εταιρείας που είχαν συστήσει Real Estate, ένα μικρό πόσο 30 τετραγωνικά, ένα
1: 29. Το οποίο όμως ήταν σε πληστηριασμό, έτσι. Ήταν σε πληστηριασμό και έβγαλε χθες και ανακοίνωση το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου και της κυρίας Καριστιανού και η ίδια, η οποία είπε ότι δεν το είχα αγοράσει εγώ. Βεβαίως υπήρχε η εταιρεία, λέει, αλλά το αγόρασε ο σύντροφός μου, τότε σύντροφός με αγνία μου.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ανακοίνωση του δελτίου τύπου, έτσι. Τώρα, να μην το ξέρεις και καθόλου, παράξενο μου φαίνεται να σου πω την αλήθεια, αλλά από την άλλη. Αυτή είναι η ανακοίνωση του κόμματος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γενικώς έχουν γίνει διάφορα στα πολιτικά δηλαδή δρόμενα της εβδομάδας. Το πιο έτσι, όχι εντυπωσιακό, αλλά αυτό που ρε παιδί μου μπορεί να γράφει σε εντόνια ολόκληρα ήταν αυτό το γεύμα του Αντώνη Σαμαρά σε ένα ιστορικό μαγαζί εκεί στο Παγκράτη, στην πλατεία Προσκόπων, με τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εν ενεργεία βουλευτές, παρακαλώ. Ναι. Μπάμπη Αθανασίου, Γιώργο Καρασμάνη, Θεόφιλο Λεονταρίδη.
1: Αυτό γιατί μπορείς να δεις διάφορα.
0: Δηλαδή, παιδί μου, μπορείς να πεις ότι αυτοί βρεθήκανε γιατί καταρχήν και οι τρεις ήταν υπουργοί του Σαμαρά. Όταν ο Σαμαράς κυβερνούσε, ήταν σωστό. Άρα θα έχουν και μια προσωπική σχέση. Δεν είναι ότι επειδή διέγραψε ο Μητσοτάκης Σαμαρά, ο Σαμαράς έκοψε και παρεδώστε με τα γαλάζια στελέχη.
1: Όχι, okay, βέβαια.
0: Απλά τώρα επειδή είμαστε λίγο πριν υποτίθεται προχωρήσει στην ανακοίνωση ίδρυση νέου κόμματος. Τέτοιου είδους συναντήσεις όλοι τις μεταφράζουν ως ένα προάγγελο μεταγραφών, εκδεξιών.
1: Μήπως τον πήγανε με τον πρώην πρωθυπουργό ή τρεις βουλευτές για να τον πείσουν να στηρίξει την παράταξη. Και δεν συμβαίνει αυτό που λες. Το αντίθετο δηλαδή.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι πήγαν να συζητήσουν με τον Μουντιάλ. Γιατί είχε και ένα πολύ ωραίο ματσάκι εκείνη τη μέρα, αν θυμάμαι καλά. Πρέπει να ήταν η μέρα που αποκλείστηκε η Γερμανία ή η Ολλανδία. Και του είχε πάρει το μαύρο δάκρυ, α πούμε, και λέει να βρεθούμε παιδιά να το αναλύσουμε λίγο το ματσάκι. Δεν ξέρω αν μα τρελάνε.
1: Εγώ σα τρελάνω.
0: Είπα τρεις βουλευτές που ήταν υπουργοί του.
1: Ναι.
0: Ωραία.

0: Και σου βάλω και ένα τέταρτο του Μίλτο Χρυσομάλη, που είναι κάτω από Αμέρικου σήμερα.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Αυτοί πώς κάνουν, τέσσερις. Α την εκδοχή τη δική σου.
1: Σταμαρά που.
0: Α την εκδοχή τη δική
1: σου. Είναι αφήνω, εντάξει.
0: Όχι, λέω για βουλευτέ Ζουνδού. Αυτοί είναι βουλευτέ Ζουνδού.
1: Ναι, σωστά.
0: Α, το Σαμαρά είναι διαγραμμένο.
1: Ναι.
0: Η εκδοχή δική σου τι λέει. Ότι αυτοί οι τρει συνένα θα πάνε με το Σαμαρά σε μια ταβέρνα να συζητήσουν να πάνε. Και να του πούνε, ρε πρόεδρε, σε παρακαλώ, μην το κάνει. Μην... Αυτή είναι η συζήτηση.
1: Ναι.
0: Μην κάνει κακό στην παράταξη.
1: Στήριξε την παράταξη.
0: Ναι.
1: Να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στις εκλογές, να πάρουμε την νίκη.
0: Η άλλη εκδοχή ποια είναι.
1: Ευχαριστούμε ο πρόεδρος, πάμε να φύγουμε. Να κάνουμε δικό μας κόμμα.
0: Ωραία. Άσε την πρώτη εκδοχή τη δική σου. Πάμε στη δεύτερη εκδοχή.
1: Το κατάλαβα, ρε, γιατί πάμε στη δεύτερη.
0: Αν αυτοί οι τέσσερις αποφασίσουν για κάποιο δικό τους λόγο, έχει καλοκαίρι, βαράει και λίγο ήλιος κτλ., να τα κάνουν κουγκί. Και ο Σαμαράς να κάνει κόμμα.
1: Ναι.
0: Και να βγουν εμείς το Σεπτέμβριο, ξέρω εγώ, ανεξάρτητα του που είμαστε. Βέβαια, γιατί θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, τον οποίο είμαστε, το συμπαθούμε, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι είναι αυτό πρακτικά.
1: Τι σημαίνει.
0: Πάει 151.
1: Το Σεπτέμβρη.
0: Το πιάνεις το υπονοούμενο.
1: Το πιάνω, ναι.
0: Άμα πάει 151, τελειώνουν τα καλαμπούρια μετά. Είσαι λίγο πριν την απώλεια δηλωμένης.
1: Ναι.
0: Και προώρες εκλογές.
1: Ναι.
0: Ναι. Διαφορά να γίνει αυτό.
1: Βρε, έχει ξαναγίνει το
0: χθες. Ιστορικά.
1: Ξέρω τι λες.
0: Επειδή ο καθένας κουβαλάει και την ιστορία του. Και τις προσλαμβάνωσες και τα λοιπά. Μην το ξαναδείς να γίνεται.
1: Δηλαδή,
0: ακραίο, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, καλό είναι να τα βάζεις λίγο κάτω για να υπολογίζεις. Γιατί όλοι τα υπολογίζουν αυτά. Εγώ δεν πιστεύω ότι και στο μαξί μου που ήταν χαρτά εδώ. Όλα τα βλέπουν, όλα τα μετράμε και όλα τα αποκοπούν.
1: Ναι, αλλά απ' την άλλη, δεν μας είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα και ο Σαμαράς ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος. Εάν την ανακοινώσει δύο μήνες πριν από τις εκλογές, γιατί θα γνωρίζει την ημερομηνία των εκλογών. Εσύ δεν το είπες αυτό.
0: Όλα ισχύουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις όλα ισχύουν.
1: Γιατί να ρίξει.
0: Όλα αυτά είναι σενάρια τα οποία όταν κάνει μια εκλογική αναμέτρηση ή σε προεκλογική περίοδο τα μετρά, τα βάζει κάτω. Ποια μετρημένα είναι, δεν είναι κάτι φοβερό.
1: Για τον κύριο Ζαχαριάδη δεν μας είπε που γράφει εδώ και ο Πέτρος.
0: Ο Ζαχαριάδης έφυγε. Ήθελα να βγει στην εκπομπή. Θα βγει από Σεπτέμβριο. Ούτε θα βγει από μετά τη ΔΕΘ.
1: Μετά τη ΔΕΘ.
0: Ναι, θα πρώτα να μιλήσει ο Τσίπρας στη ΔΕΘ. Θα βγει τότε.
1: Γιατί έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, για πες μας.
0: Δεν άντεξε. Δεν να πάει κάπου.
1: Όχι.
0: Δεν πάει σπίτι. Άσε ρε Γιώργο.
1: Εννοείται.
0: Άσε ρε Γιώργο. Εκεί που θα πάνε και όλοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Αφού έχει πάει στο 1%. Πού λες να πάνε όλοι αυτοί.
1: Του στέλνει ο Αλέκτης.
0: Του στέλνει, αλλά με νέα ταυτότητα. Θα πρέπει να αλλάξουν ταυτότητα, να βάλουν την καινούργια.
1: Ναι.
0: Άρα
1: μονάδες του στέλνει, μονάδες.
0: Ναι, ναι, μονάδες με νέα ταυτότητα, με νέο προσωπικό αριθμό, με μια άλλη φωτογραφία, όχι με τα γένια και τα απέχονα.
1: Άρα δεν θα πάρει την πεταγμένα που αποφάσισε.
0: Άλλο το αποφάσισε το μόνο. Οι άλλοι δεν το θέλουν αυτό. Οι άλλοι σου λέει αυτό είναι πορεία.
1: Πολύ μπερδεμένα δεν λέμε.
0: Άλλοι μπερδεμένα
1: λέει. Αφού υποτίθεται ότι είπαν ότι συντεταγμένα θα πάμε
0: στην Ελλάδα. Πρέπει να βγει νόμος, αλλά να είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο ότι πρέπει να του αφαιρείτε το δικαίωμα ψήφου. Δηλαδή αυτό το τύπο θα ψηφίσει για μένα και για σένα. Πώ γίνεται αυτό, για πε μου.
1: Το δικαίωμα λόγου.
0: Πώς γίνεται,
1: το δικαίωμα λόγου να μην μας
0: πειράζει. Κανού λόγο, ρε, του παραλόγου είναι εδώ.
1: Εγώ βρέθηκα με του παραλόγου. Αυτοί μόνοι του το είπαν.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Εγώ συζητάμε τόση ώρα.
0: Κάτι συγγνώμη, άμα εγώ σου πω εσένα φεύγω. Και μου... Δηλαδή αυτό θα πάει στο παραβάν και θα σκεφτεί κιόλα. Θα πει ότι. Α, έκατσε μέσα και σκέφτεται.
1: Εσύ δηλαδή μου λέει. Του λέω, φεύγω.
0: Σαλιωμένο θα πάει.
1: Φεύγω και έρχομαι. Το άνθρωπο.
0: Θα είναι σαλιωμένο, το καταλαβαίνω.
1: Όχι, θα έρθω.
0: Σαλιωμένο και επειδή δεν ξέρει κιόλα. Θα βάλει και γραμματώσιμο πάνω. Νομίζω το στέλνουν. Δεν ψηφίζει μέσα στο
1: παραβάν. Δηλαδή εν ολίγη είχε δίκιο
0: πάλι. Να το πάρει ο κούρι, να το πάει, να το δώσει. Κουμπάει κατευθείαν.
1: Α έχει βαρέσει ο ίδιο το κεφάλι.
0: Μένα με έχει βαρέσει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, ο Πολάκης είχε δίκιο.
0: Τι είπε ο Πολάκης πάλι.
1: Τι είχε πει ο Πολάκης. Να μην διαλύσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είπε.
0: Ναι, όλοι, αυτό είναι η πορεία θα έπρεπε. Μην μπερδεύεσαι, δεν έχω κανένα που μπερδεύεσαι εσύ ακριβώ.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δεν μπερδεύεσαι.
1: Είπε πάμε συντεταγμένα. Λέω άλλωστε δεν θέλω συντεταγμένα. Δεν θέλω να σα πάρω συντεταγμένα. Ο καθένα μόνο του κτλ.
0: Όλοι μαζί.
1: Και τότε πώ αποφάσισε να φύγουν συντεταγμένα.
0: Ναι.
1: Λέμε ότι βάλει κάτι να ακούσουμε γιατί.
0: Έλα γιατί σου πω κι άλλα μετά.
1: Ναι.

Thank you.

0: Μπορώ να σε εξηγήσω, δεν θα καταλάβεις.
1: Άκουσα το λίγο, σε παρακαλώ.
2: Με το πρόβλημα που προέκυψε και με την παρουσία ενός υπότιτλου να γίνει. Όμως ο Δησαϊκός θα αντιληφθεί ο κανόνας με την παρουσία των δύο και την κλήρωση. Έτσι λοιπόν δεν γίνει το
3: μάθημα. Ούτε και κοιτάξτε αυτή δεν ήθελα να πω για να κάνει γίνει αυτό το σύνδεσμο. Ήθελα μόλις όπως είπαμε με ότι αυτό εμείς δεν το κάνουμε. Αυτή είναι ό,τι και θέλουμε να γίνει. Και εμείς βλέπουμε ότι δεν είμαστε.
0: Το καταλαβαίνεις
1: εσύ για να καταλάβεις.
0: Εγώ να σε βοηθήσω.
1: Τον εαυτό σου βοηθά. Είναι σαν να μιλάει ο πρόεδρος του Δησαϊκού. Έτσι μιλάς το σύγχρονο. Δεν καταλαβαίνεις τι λέει.
0: Ποιοι είμαστε εμείς όμως.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Στο τέλος
1: αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Θέλω να διαβάσουμε τώρα ένα μήνυμα.
1: Να σου πω κάτι που έτσι το κρατάω εδώ και καιρό. Αν ρώτησε το καταλάβει. Του λέω εσύ αμφιβάλλω. Επειδή είναι και Μουντιάλ. Ποια είναι η μόνη χώρα ιστορικά,
0: ναι,
1: η οποία έχει κερδίσει 6 φορές το Ιράν. 6 φορές, όχι μία, όχι δύο, τρεις, 6.
0: Στον ποδοσφαιρό.
1: 6 φορές.
0: Ποια?
1: Η Ελλάδα. 3 φορές εντός έδρας. 3 φορές. Νότι άκου, 3 φορές. Μαραθώνα, Σαλαμίνα, Πλατεές. Και 3 φορές εκτός έδρας. Γρανικό, Ιστό και Γαυγάμιλα. Τι να μας πούν οι Αμερικανοί ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. 6 νίκες μετράς απέναντι στο Ιράν. Τους Πέρσες όπως λέγανε τέλος πάντων.
0: Μπράβο ρε
1: Γιάννη. Για ομαδάρα, μουντιαλική ομαδάρα.
0: Βλέπεις ότι το ήξερε. Μπράβο ρε Γιάννη, θες να πάμε διαφημίσεις τώρα να ετοιμαστούμε για τα επόμενα.
1: Αλλά έχουμε κι άλλα που με νοτι.
0: Έλα,
1: διαφημίσεις με από εδώ, ούτε τηλεόραση.
0: Διαφημίσεις δεν τη επιστρέφουμε.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Για τα κινητά πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Novamor.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Novamor θα βάλουμε.
6: Με το Novamor συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάχυνα.
6: Novamor. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό επίσημου σταθερή και κινητή 24 μήνε διάρκεια. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέε συνδέσει Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρια προποθέσει στο nova.gr.
4: Ο πόνο στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτη ήταν για μένα ένα μεγάλο πόδι. Ευτυχώ που βγήκα νωρίτερα από την κατηγορία.
8: Το Υπουργείο Υγεία με τα δωρεάν πνευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονή και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά του. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγεία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψη Κατοικτικότητα Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση Next Generation EU.
9: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Γκάτσμπι επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Φρανσίσκο Τζέραλντ για τη λάμψη που ερωτά το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εγκλωβισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Γκάτσμπι αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Εσύ, χρημαίσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα.
10: Για πάντα. Χαλαρά. Πάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου.
13: Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Κόσμος 96,5.
15: Ο κόσμος 96,5 σε σύγκριση με τον Sky 100,3.
16: Μην κρυβείτε από τη ζωή του Διευθυντή Λοπούλου.
17: Είναι μαρμάρα τεχνίτη. Εργάζεται στην αποκατάσταση του Παρθενώνα.
18: Βλέπετε του χιόνε όταν βγαίνει ο ήλιο και όπω περιστρέφεται ο ήλιο, η σπόνδυνη με τι ραβδάσει που έχουν και πέφτει σκιά ο πάνω του είναι κάτι που φοβερωμένο αυτό να βλέπει κάποιο ή φτάνει. Είναι ασύλληπτο.
10: την Κυριακή στο Μία των Ασυνόρων, στο Sky 100.3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100.3.
11: Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν ένας 52χρονος οδηγός Ιταλίκας έχασε τη ζωή του, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη τις πορείες του, προσέκουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανατράπησε παρακείμενο χωράφι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από συνθήκες περαιχνώνται, μια γούρνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γούρνας, ο οποίος νοσηλεύεται διασωλωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακίνθο και η κατάσταση της υγείας του είναι κρίσιμη. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στον Σκάι ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέρο, θα ήταν ζωντανά, τον έβλεπε όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Δόκος. Νόμιζα ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάββα Αναστασιάδη, καταγράφεται καρέκαρα σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύθερη της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη την Έστωρα σε ανάπτυξή της, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και τον ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της, την τραγική στιγμή που βιώνουν. Τεράστια πλήθη Ιρανών αναμένεται να κατακλείσουν από σήμερα την Τεχεράνη για την έναρξη των πολυήμερων επικίνδυνων τελετών του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, στο θρησκευτικό συγκρότημα της Μεγάλης Μασαλά. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κύκλος των κύρλων του Πυρκαγιά σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κυρικής. Και καιρός αρχικά έφυγε σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, 7 και 33 πρώτα λεπτά και 56 δευτερόλεπτα η ώρα. Έχεις ανάψει φωτιές εδώ πέρα με αυτά που λες. Με αυτές τις εξυπνακίστικες παλαιοπασόκικες απόψεις σου.
1: Εσύ.
0: Κάτσε, ρε πιθαρά, λέει.
1: Ότι, πες μου λίγο, σε παρακαλώ. Γιατί πάθο σου είναι αδιόρθωτο και τον τρώει κιόλα. Δηλαδή, σήμερα.
0: Μα αφήνει να μιλήσουμε
1: σήμερα. Πραγματικά δεν θα σα αφήσω να
0: μιλήσω. Ωραία, μίλα.
1: Αν μα συνεχίζει να
0: μιλάει καλά.
1: Έχει κάνει ακτινία τρώει, σε παρακαλώ. Ή κάποιο φίλο, αν έχει κάνει ακτινία τρώει, έτσι που να είναι εμπιστοσύνη, ένα τηλέφωνο στείλτε.
0: Για ποιον?
1: Γιατί ο Γρηγοριάδη εχθέ έφαγε κροκέτε σκύλου.
0: Γιατί?
1: Πού να ξέρω. Δεν ξέρω, κάτσε και πειράξει.
0: Πέτρος, κάτσε ρε πιταρά για το που θα πάνε. Το ενδεχόμενο να πάνε σπίτι τους και να ψάξουν καμιά κανονική δουλειά. Ξέρεις από αυτές τις κανονικές, δεν υπάρχει περίπτωση, λέει. Μίτσος, 75 χρονών άνθρωπος Σαμαράς. Τι το θέλει το κόμμα. Γιάννης, καλημέρα από τον bypass του Ευόσμου. Η κυρία Καριστιανού ήταν βάση γεννή διαχειρίστρια της εταιρείας. Δηλαδή για να γίνει αγορά υπέγραψε. Πώς γίνεται να μην θυμάται, θα μου πει και τα τιμολόγια του συλλόγου έχει χάσει. Οπότε μάλλον έχει ασθενή μνήμη και είναι άσχετη με τη διοίκηση. Το θέμα είναι πώς θέλει να διοικήσει τη χώρα.
1: Τώρα το θέμα με την κυρία Καριστιανού, ξέρεις, επειδή μέχρι τώρα εκεί που ουσιαστικά πατούσε, ως φυσική συνέχεια της όποιας πορείας της, ήταν στο συνέστημα του κόσμου για την τραγωδία που έχει ζήσει η γυναίκα αυτή. Μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς. Όμως εδώ, όταν βγαίνει στο πάλκο, το πολιτικό που λέμε, στη σέντρα, εδώ είναι αρένα. Δεν θα σε αφήσουν στο χλωρό, Κλαρί.
0: Θα βρουν τα πάντα.
1: Θα βρουν τα πάντα και δεν είναι μόνο θα βρουν τα πάντα. Είναι ότι θα πρέπει να είσαι κρυστάλλινο και διαυγή. Και θα πρέπει να περιμένει και τέτοιου είδου σχόλια ή θέματα τα οποία θα αφορούν είτε από την προσωπική σου ζωή μέχρι τι επιχειρηματικέ σου δραστηριότητε. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή, φαντάζομαι, η κυρία Καριστιανού, όταν θα κληθεί να μιλήσει για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο, θα μιλήσει και για την κατοικία. Όταν μιλήσει για την κατοικία, κάποιο θα την ρωτήσει για του πληστηριασμού. Εκεί θα έρθει να κουμπώσει και αυτό. Καταλαβαίνεις.
0: Έχεις δίκιο, όχι.
1: Αλλά έτσι κι αλλιώς οι πολιτικοί, όταν πολιτεύονται, θα πρέπει να είναι κρυσταλλινοί και διαυγείς. Και αν θες να κρυφτείς, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο άλλος κατέβαινε υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ. Το πιάσανε χθες. Κύκλωμα μεγάλο.
0: Τώρα εντάξει,
1: μισή φορά. Θεραπευτής, γιατρός, φαρμακοποιός. Μαζί με 5-6 ακόμα. Μισό εκατομμύριο περίπου η ζημιά στο ΝΕΟΠΗ.
0: Ναι, και αυτοί τι κάνανε τώρα. Χθες τι κάνανε. Βρίσκανε άμκα ανθρώπων που δεν είχαν έλθει συνταγογράφηση, κυρίως ηλικιωμένων και Ρωμά, και πάνω σε αυτά τα άμκα έγραφαν συνταγές, πήγαιναν, εκτελούσαν συνταγές σε άλλα φαρμακεία και στα άλλα φαρμακεία και πέραν τα χρήματα. 400 χιλιάρικα λέει έχουν πιάσει επιβεβαιωμένα αποπλαστές συνταγές από το 2020.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό.
0: Και αυτός ο άνθρωπος κατέβαινε υποψήφιος βουλευτής.
1: Ναι, καλά, ποιος τον πάει χαμπάρι
0: για να σώσει
1: την χώρα. Χαμπάρι, μια χαρά τον πήρανε. Αλλά το θέμα είναι ότι κρατάγανε σε αποθήκες και τα σκευάσματα κανονικά και αυτά τα εμπορεύονταν μετά.
0: Βγάζανε, βέβαια.
1: Βγάζανε και από εκεί.
0: Από εκεί, βγάζανε.
1: Δεν το συζητάμε τώρα. Δηλαδή, να σου πω, εγώ θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τα παλιότερα χρόνια, πριν έφυγε η άλλη συνταγογράφηση και μπήκε ο φραγμός και το όριο στους γιατρούς, παθολόγους κτλ. Γιατί τώρα υπάρχει και ένα όριο στις συνταγογραφήσεις. Yeah. Έχουν ένα ταβάνι, υποτίθεται. Δεν μπορεί ο καθένας να γράφει όσο θέλει. Έχει ένα πλαφόν το μήνα. Να θυμηθείς εικόνες από παλιά στα φαρμακεία που έμπαινες μέσα και έβλεπες το ταμείο, το φαρμακοποιό, πίσω τα φάρμακα και δεξιά στιβαγμένα βιβλιάρια υγείας. Τα οποία πηγαίναν και τα αφήνανε κυρίως ηλικιωμένοι, γράφανε και σωριδών. Έχει γραφτεί ό,τι ήθελε ο καθένας.
0: Και αυτό διαχρονικό είναι το ζήτημα. Ναι. Κάναμε ρεπορτάζ από εδώ και 25 χρόνια, ας πούμε, για αυτό το θέμα. Τότε που είχαν αυτά τα μπλοκάκια που είναι σαν τις αποδείξεις. Τα κόβανε χειρόγραφα.
1: Ναι.
0: Και μετά τα πιάνανε οι ελεγκτές, υποτίθεται του ΙΚΑ τότε να τα ελέγξουν και βρίσκανε εκεί πέρα στιγμία και τέρατα. Αλλά βλέπετε ότι ακόμα και με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση κάποιοι βρίσκουν τον τρόπο να παρακάψουν το σύστημα και να κερδίσουν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Και όταν είναι και υποψήφιοι βουλευτές με ένα κόμμα που υποτίθεται ότι κάποιος τους έχει εμπιστευτεί, κάποιος τους έχει δώσει το χρήσμα και αυτοί έχουν κατέβει στην πολιτική σκηνή, εκεί το θέμα αρχίζει και γίνεται προβληματικό για ακόμα μια φορά, έτσι. Δεν είναι και η πρώτη φορά. Πέτρος, ρε παιδιά, δεν είπατε το πιο συγκλονιστικό και σας ανακαλώ στην τάξη. Απεχώρησε, λέει, το τεράστιο πολιτικό μέγεθος Κωστάκη Ζαχαριάδης από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το είπαμε.
0: Ερώτηση: όσοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, γεμίζουν αστικό λεωφορείο. Τάκης, φίλοι μου καλημέρα, αυτό που λέτε δεν είναι σωστό, λέει η ιστορία του Σκάστη Κονσόλα, είναι ο αείμνηστος Σταύρος Ντελέκος, βέβαια, ποιος Σταύρος Ντελέκος, εκ των ιδρυτών τη υποληψία του Sky, έτσι, του κομματιού τη υποληψία του Sky. Πέτρος, πέδες, μήπως σας περισσεύει κανένα βαθύ Πασόκ, λέει, κανένα διαμέρισμα που να έχετε και να μην το θυμόσαστε. Δεν ρωτώ για μένα, αλλά για μια χαρούμενη, χαροκαμένη μάνα που έχω στο μυαλό μου, ναι.
1: Εντάξει, καταλάβαμε και αυτό.
0: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από τη δροσερή επανομή λόγω θάλασσας, μας λέει ο Λάζαρος. Και ο Μιχάλης μας λέει τις καλημέρες του. Ο Νίκος, καλημέρα με αφορμή την κατάρρευση της πολυκατοικίας ερώτησης. Οι ασφαλιστικές τι κάνουν, τι προσφέρουν και σε τι τιμή. Συμπεριλαμβάνεται με αυτά που τρέχουν, αναρωτιέται. Ναι, τώρα είχαμε και αυτό το περιστατικό, απίστευτο περιστατικό, έτσι. Με την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
1: Ναι. Καλά, και είναι πολλά πρέπει να δουν οι μηχανικοί στις αυτοψίες τους. Γιατί δεν είναι μόνο οι εργασίες που γίνονταν. Θα μου πεις τώρα, αν δεν γίνονταν οι εργασίες, δεν θα είχε πέσει η πολυκατοικία. Αλλά κάποια στιγμή φαίνεται πως υπήρχε ζήτημα. Γιατί αυτό που ψάχνουν και αυτό που γενικώς πρέπει να ψάχνουν όλοι είναι τις πολυκατοικίες που έχουν φτιαχτεί πριν τους αντισεισμικούς σχεδιασμούς της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Είναι πριν το 1981, έτσι. Με παλαιού τύπου πολυκατοικία, δεν είχε τις προδιαγραφές αντισεισμικής θωράκισης. Συν το ότι μέσα σε διαμερίσματα με τα χρόνια έχουν γίνει διάφορες ανακαινήσεις και διαμορφώσεις χώρων. Δηλαδή, εδώ σου λέει ότι ακόμα και αν έχεις ξύλινο πάτωμα, παράδειγμα λέω τώρα, και αποφασίζεις να κάνεις μια ανακαίνιση και να βάλεις πλακάκια, ακόμα και αυτό, γιατί θα βάλεις μια στρώση, δεν το κάτω. Ακόμα και αυτό πρέπει να φέρεις μηχανικό να σου κάνει.
0: Με ποιο σου κάνει.
1: Στατικό έλεγχο. Σου λέω τα πιο απλά τώρα. Συν τον τρόπο που φτιάχτηκαν, συν ότι η Αθήνα από κάτω είναι γεμάτη νερά, ποτάμια και ριάκια. Συν όταν φτιάχτηκε, αν είχε γίνει η σωστή αποφράγκηση.
0: Ναι, αλλά και συν και ότι οι άλλοι σκάψανε στον διπλανό
1: εκεί. Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Δηλαδή δεν είχε πέσει τόσα χρόνια, έπεσε μόλις αρχίσαμε στην Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά τα θεμέλια τη πολυκατοικία δίπλα ήταν και βαθιά.
0: Αυτό ήταν λέει, μια παλιά μονοκατοικία που στη συνέχεια πήρε άδειε πολύ πίσω στα χρόνια το 65 και το 75 να σηκωθούν και οι υπόλοιποι όροφοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονό είναι ότι όλο το ζήτημα προέκυψε από την ώρα που σκάβανε οι άλλοι από δίπλα.
1: Ναι,
0: και τώρα, εν πάση περιπτώσει, έχει πάρει και αυτό το περιστατικό το δρόμο τη δικαιοσύνη.
1: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα γιατί έχουμε και τα ζητήματα που μα αφορούν όλου μα. Αυτά που λέμε τη καθημερινότητα. Ο κύριο Φραγκεδάκη Νίκο είναι φοροτεχνικό, είναι στην παρέα μα. Καλημέρα σα.
2: Καλημέρα.
1: Υπάρχει το θέμα να ξεκινήσουμε λίγο με το που είναι και πολύ φρέσκο με τη συντάξη κυρίας, να δούμε τι είναι αυτή η απόφαση που υπάρχει και πώς θα αφορά.
2: Βεβαίως. Και είναι και μια, θα έλεγα, μια τολμηρή, έτσι, ήταν μια κατάσταση που εκκρεμούσε, που λίμναζε, που είναι λίγο τολμηρό, αλλά μας δείχνει πόσο πιο κοντά βρισκόμαστε στις εκλογές, γιατί θα προηγουμένως που λέγατε, έτσι, που σχολιάζεται το θέμα αυτό. Τι γίνεται λοιπόν, ο 43-87-16, αλλιώς όμως Κατούγκαλου, έρχεται και σου έλεγε, στη διατάξη έλεγε το εξής, ότι ο επιζώνης σύζυγος λαμβάνει το 70% της σύνταξης πιθανότητος και μόλις περάσουν τα 3 χρόνια, αν εργάζεται, θα απασχολείται, λαμβάνει άλλη σύνταξη, η σύνταξη της κυρίας μειώνονταν κατά 50%, δηλαδή από το 70% έπεφτε στο 35%. Αυτό λοιπόν έρχεται με νομοθετική παρέμβαση και τα θα θέλει το Υπουργείο και θα καταργηθεί, που σημαίνει ότι το μετά την τριετία, ακόμα και αν απασχολείται ή εργάζει οτιδήποτε, δεν θα πέσει στο μισό. Θα παραμένει δηλαδή στον 70%. Πόσους αφορά αυτό, αφορά περίπου 2.500 συνταξιούχους κυρίας που είχαν πέσει από το 70-35, αλλά είναι και άλλοι 75.000 που είναι στο όριο να πέσουν από το 70 στο 35, οι οποίοι δεν θα το δουν να εφαρμόζεται. Σημαίνει ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό.
1: Ναι. Γι' αυτό να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί είχα μια κουβέντα χθες. Υπάρχουν κάποιοι, μια χείρα παράδειγμα, η οποία εισπράττει δύο συντάξεις. Σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει, να συνεχίσει να εισπράττει και τις δύο κανονικά.
2: Κανονικά.
1: Μα δεν έχει περιπτωθεί.
2: Του έλεγε ότι όταν λάμβανε η σύνταξη κυρία, θα είναι και άλλη πηγή εισοδήματο. Η σύνταξη κυρία τριετία μειώνεται στο μισό. Αυτό λοιπόν φέρει άρα και να λαμβάνει η σύνταξη, παραδικά δικαιούται και τη σύνταξη τη κυρία. Γιατί ακόμα και αν εργάζεται, απασχολείται.
1: Μια χαρά εκλογέ αυτό είναι.
2: Ναι. Και αυτό,
1: αυτό και αν την κάνει μια νιά στα κεραμίδια.
0: Να δούμε και τα εξοικονομού που τρέχουν.
2: Ξέρετε, είναι μια.
0: Είναι
2: μια εκκρεμότητα που έρχεται από το 2016. Δηλαδή είναι μια δεκαετία η οποία ήρθε σε αυτό το σημείο για να κατοποιηθεί. Άρα αυτό δείχνει πολλά. Όσον αφορά στο εξοικονομώ τώρα, έτσι, για το εξοικονομώ κατοίκων, πρέπει να πιστέψουν οι δικαιούχοι την ολοκλήρωση. Έτσι, γιατί η Υπουργία ανακοίνωσε παράταση στις 17 Ιουλίου του 2026 για την ολοκλήρωση των εργασιών και το εξοικονομώ 2021-2023 ανακαινίζω και αυτά. Άρα αυτό πρέπει να κλείσει και επειδή ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης, η πρωτοσμία αυτή της 17 Ιουλίου είναι οριστική και δεν προβλέπεται περαιτέρω παράταση για τα προγράμματα, για τα προγράμματα αυτά. Τώρα, υπάρχουν δύο και νέα έτσι προγράμματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Το ένα είναι ουσιαστικά η ανακαίνιση κατοικίας, το οποίο έρχεται από το ΕΣΠΑ, που 15 Ιουνίου του 2026 άνοιξε η πλατφόρμα για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας, όπου εκεί η βεβαίωση επιπλούτωσε 24 Αυγούστου και προβλέπεται που χορήγησε από το 95% έως 36.000 ευρώ ένα κατοικία, συν 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες, ελέγχους κλπ. Υπάρχει και το ανακαινίζω μοικιάζω που είναι ανοιχτό για αιτήσεις, αλλά αυτό είναι στεγαστικό ανακαινιστικό πρόγραμμα. Έτσι καλύπτει το 60% των τιμολογικών εργασιών και υλικών ανακαίνησης, ως 8.000 ευρώ, 8.000 ευρώ για πλατφόρμα και κοινές κατοικίες που θα μισθωθούν για τουλάχιστον 3 χρόνια. Αυτό το τελευταίο είναι στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της στεγαστικής πολιτικής για να βγουν ακίνητα διαθέσιμα προς ενοικίαση και έτσι ώστε να μια προσπάθεια να πέσουν τα νίκια, το οποίο αν ρωτάτε και να μην ρωτάτε τα στιγμό, δηλαδή την προσωπική μου άποψη, το βλέπω πολύ δύσκολο. Το βλέπω πολύ δύσκολο.
0: Καλά, ναι.
2: Εκεί που έχουμε πάει, είναι δύσκολο. Θέλει πολλή δουλειά για να γυρίσουν. Θέλει πολλή δουλειά για να γυρίσουν.
0: Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά τις φορολογικές δηλώσεις για να κλείσουμε, πού βρισκόμαστε. Δηλαδή,
2: φορολογικές δηλώσεις, τελική ευθεία, στατιστικά πρόσωπα μέχρι το 15 Ιουλίου η καταληκτική ημερομηνία υποβολή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όποιος υποβάλλει δήλωση σήμερα, για παράδειγμα, και πληρώσει εφάπαξη φόρο μέχρι 31 ευρώ μου, η έκπτωση έχει πέσει στο 2%. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν υποβληθεί περίπου το 80%, λίγο πάνω από το 80% των δηλώσεων, αλλά μιλάμε για λίγο πάνω από 5,5 εκατομμύρια. Τα νομικά πρόσωπα παίρνουν λίγο δουλειά ακόμα, γιατί θα ζωριστεί λίγο το σύστημα με την 100 Ιουλίου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως είμαστε στο κομμάτι, είμαστε στην τελική ευθεία.
1: Είναι έκανες αυτή τη δήλωση? Ναι, έχουν γίνει αυτά τώρα. Εγώ δεν την έχω κάνει ακόμα. Ναι,
2: ο κύριος Μηγοριάδης επιβαρύνει το σύστημα.
1: Επιβαρύνει το σύστημα. Καλά, θα πάρει και επιστροφή αργότερα. Εμείς που θέλουμε να πάρουμε επιστροφή νωρίτερα, την κάναμε νωρίτερα.
0: Εσύ παίρνεις επιστροφή.
1: Δεν ξέρω, ρε Γιώργο, θα το δείξει η νεκροψία. Τι να σου πω.
0: Γιατί νομίζω ότι βγαίνει αυτόματα, ρε Γιάννη, με το που την κάνεις τη δήλωση μετά από λίγο το ξέρεις. Έχεις πάρει επιστροφή μεγάλη και δεν μιλάς καθόλου. Δεν μας κεράσει καλά. Καμιά μπύρα.
1: Καλά, τα επιδόματα λογικά σου δεν τα φτιάχνω σε καμία περίπτωση. Έτσι κι
0: εγώ κέρασα, δεν κέρασα.
1: Κέρασε.
0: Πήραμε το 600 τώρα, δεν κέρασα. Καφέδε χθε. Δεν το πήρα, όχι.
1: Σε κοψέ.
0: Με κόψε το σύστημα.
1: Να του το πει.
0: Με κόψε το σύστημα.
1: Πε του ότι έχει χάσει 10 ψυχαλάκια.
0: Σωστά.
1: Μέτρα κεφάλια στο σπίτι και πε μου το.
0: Μάλιστα, λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Φραγιαννάκης, φοροτεχνικός, μας ενημέρωσε για τα θέματα της οικονομίας ή της τσέπης μας, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα φύγετε διακοπές.
2: Εντάξει, παραδείγμα αυτό, τον άλλο μήνα.
0: Τον άλλο μήνα. Ωραία, να είστε καλά. Καθίστε εδώ στην Αθήνα και φτιάχνετε τις δηλώσεις μέχρι να φύγετε. Λοιπόν, πάμε διαφημιστική ανάσα.
1: Εδώ, Νότης.
0: Νότης.
3: Ακούς. Τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λέμε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege.
5: Παντρούστα, καμπανίστα, κομπάνιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super 300 με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πει, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο supermed.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες. Αλλά αυτός ο μεζές από τις αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ, τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκηση και ανάλυση δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευση προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίε kilgris.gr Υπόγραφο 33. Προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγηση και αρχαιολόγηση εκπαίδευση.
7: Καλοκαιρινή ομορφιά, μόδα και στυλ στο Condé Center. Απολαύστε την ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε εμβολιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιός που θα απογείωσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Condé Center δίπλα σας και ζήστε την υπόλοιπη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Condé Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Γράφει εδώ ο Γιώργος, ο συνομωμάτρος, στο μήνυμα. Σόπαρε μεγάλε που είναι προεκλογικό το μέτρο των συντάξεων. Μέσα στο πρόγραμμα είναι. Ρε μεγάλε Γιώργο, για πες μου. Και γιατί δεν το έχει κάνει από την αρχή της ετραετίας και περιμένει στο παρατίποτα να το κάνει. Και να το έχει ο κόσμος εδώ και 4 χρόνια να το παίρνει αυτό το μέτρο. Να υποφελείται. Και γιατί το κάνει τώρα.
1: Τον Γιώργο ρωτάς.
0: Καλά, ρητορικό είναι το ερώτημα, ούτε στο Γιώργο απευθύνεται.
1: Εντάξει.
0: Απλά ο Γιώργος βάζει ένα προβληματισμό και σχολιάζουμε τον προβληματισμό.
1: Αλλά δεν συμβαίνει εδώ και κάποιες.
0: Θέλω να πω ότι όλα τα, έτσι, τα πολύ ωραία τα κρατάνε για το τέλος. Όλη η πολιτική αρχή δεν έχει να κάνει το Μητσοτάκη αυτό. Όταν πάμε σε προεκλογική περίοδο, ξαφνικά εκεί που έχουμε ένα καλαθάκι μικρό, ο καλάθι αυτό γίνεται μπαούλο ολόκληρο. Και αρχίζουν και βγαίνουν αλλαγή από μέσα. Και αυτό γίνεται πάντα λίγο καιρό πριν τις εκλογές.
1: Για να πας καλοποιημένος στις κάλπες.
0: Τι πιο ωραίο αυτά να γίνονται αφού τα έχεις και στο πρόγραμμά σου και άρα τα έχεις προϋπολογίσει να μην τα κάνεις στην αρχή. Και να υποφεληθεί περισσότερο χρονικό διάστημα ο κόσμος. Και να μην ταλαιπωρείται κιόλας. Γιατί αυτά τα χρόνια κάποιοι σκόβαν τις συντάξεις. Κυρία, για τις χειρίες μιλάμε.
1: Ναι.
0: Και τι να μην υποφεληθεί 4 χρόνια τώρα. Άσε που υπάρχει ο κίνδυνος. Να υποφεληθεί κάποιος τώρα και να ψηφίσει άλλο ένα.
1: Υπάρχει και αυτό. Δεν τελειώνει αυτό ποτέ. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Μέρη Χατζηκοσταντίνου. Είναι δικηγόρος της οικογένειας Λιγκερίδης, διότι η δίκη Λιγκερίδη συνεχίζεται. Κατέθεσε τις προηγούμενες 2 ημέρες ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά για την υπόθεση και υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις και μάλιστα υπήρξε και μια ένταση για τις απαντήσεις του. Καλή σας ημέρα, κυρία Χατζηκοσταντίνου.
2: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Ρίξτε μας τη διεξήγηση.
2: Κοιτάξτε, περιμέναμε πώς και πώς αυτή την κατάσταση, διότι από άλλους μάρτυρες επίσης αστυνομικούς συναδέλφους που έχουν καταθέσει πράγματα σε σχέση με την συμπεριφορά του και δράση του, με το τι έκανε ή τι δεν έκανε εκείνο το βράδυ. Και αυτό έχει δημιουργήσει φυσικά ήδη από καιρό μια αγωνία για το πώς θα μας απαντήσει και τι θα μας πει τι έκανε ή τι δεν έκανε. Γιατί, για να διευκρινίζουμε γιατί, γιατί ενώ δεν ήταν εκείνο το βράδυ επικεφαλή, μετά τον τραυματισμό και μετά την περιφέρεια του τραυματισμού, φαίνεται και φέρεται ότι κάποια στιγμή ανέλαβε επικεφαλή ως ανώτερος όλων των αστυνομικών εκεί. Οπότε όλες οι ενέργειες εξαρτώνταν από αυτόν. Και οι πράξεις αλλά και οι παραλήψεις. Και για μας πολύ σημαντικές είναι παραλήψεις οι οποίες οδήγησαν τελικά στο να φύγουν κάποιοι άνθρωποι. Παρότι υπήρχε αυτός ο αποκλεισμός, ο κλειός όλων αυτών των υπόπτων μέσα.
1: Μπορείτε να μας αναφέρετε έτσι επιγραμματικά τις πράξεις και τις παραλήψεις στις οποίες ρίξατε έτσι το βάρος και της υπόθεσης για να καταλάβουν και οι ακροατές μας τι αναφέρεστε.
2: Ωραία, θα σας πω ότι ενώ δεν ήταν όπως η επικεφαλή, ήταν κάποιος άλλος αξιωματικός επικεφαλής, ξαφνικά φέρεται και φαίνεται ότι αναλαμβάνει με εντολή του την Ραδά, αυτός. Αναλαμβάνει λοιπόν μετά από τον τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Και εκεί, αναλαμβάνοντας, γίνεται η επιλογή ποιον θα αφήσει να βγουν έξω, γιατί κάποιοι έβγαιναν έξω, με διακριτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει άφηναν κάποιους ανθρώπους να βγουν έξω από τον κλειό. Δεν ξέρουμε αν έστω τους ανθρώπους υπήρχαν υπόπτη, υπήρχαν δράστες. Φέρεται ο ίδιος και καταθέτει ότι αφήνει και κάποιους, τους οποίους δεν θυμάται καν τα ονόματα επειδή είναι ανήλικοι, ότι φέρεται και αφήνει κάποιους επειδή αυτοί δεν φαινόταν παραβατικοί, επειδή φορούσαν λευκή μπλούζα και όχι μαύρη. Πράγματα τα οποία είναι πραγματικά δεν συνάδουν με την ελληνική αστυνομία, δεν συνάδουν με την δεύτερη αστυνομία. Εγώ για να μπω μέσα στο Γορυγαλό, πήγαν την ταχύτητά μου. Και τώρα εκεί αφήσαν ανθρώπου να φύγουν που ήρθαν οι γονείς να συνελπίσουν γιατί δεν ξέρουν ποια είναι τα ονόματα και δεν τα καταθέτουν. Είναι προκλητικά πράγματα. Επίσης, να μας έχει αναφέρει ότι υπήρχε ένας στρατιωτικός γιατρός τον οποίο τον είχαν καλύψει το μεγάφωνο για να συνδράμει τα θεραπευτικά προβλήματα που είχαν οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι άνθρωποι που ήταν δυσμένοι κατά κρυγόνιο, είδε μέσα. Αυτό εννοώ. τίποτα δεν έκανε. Δεν φώναξε καν τον Αγιάπουνα, τίποτα, ενώ έχει μάθει ότι ο Ιγκερίς ψυχοραγεί έξω. Και δεν θέλει έναν γιατρό. Δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Δεν κάνει, λέει, έτοιμα για ασθενοφόρο. Για ασθενοφόρο δεν ήρθε ποτέ. Κάνουμε αιτήματα, αλλά δεν μας έρχονται. Ξέραμε. Αυτό ήταν το προκλητικό. Η ελληνική αστυνομία ξέραμε και ο συγκεκριμένος αστυνομικός διευθυντής, γι' αυτό πήγε μόνος του, ενώ δεν είχε υπηρεσία εκεί, δεν ήταν χρειαζόμενη υπηρεσία. Πήγε μόνος του γιατί μας έχει πάρα πολλές φορές πει πόσο σοβαρές ήταν οι μέρες και ότι ξέραν ότι θα γίνουν επεισόδια. Το εγώ που ξέραν είναι η ελληνική αστυνομία, μυστικά και καλά κάνουν και τα ξέρουν. Τα ξέρατε και αφήσατε τη δημιουργία του Λιγκερίδη να είναι αναλώσιμη απ' έξω, μόνοι του. Είναι προκλητικό αυτό να το ακούει ο γονιός που είναι μέσα και όχι μόνο ο γονιός, όλο το ακροατήριο.
0: Πείτε μας, κύριε Έδρα, πώς αντιμετώπισε αυτά που ισχυρίστηκε.
2: Μα καταλαβαίνετε ότι και η Έδρα με πολλή ψυχραιμία, αλλά με πολλές ερωτήσεις, κατάλαβε τις αντιφάσεις που υπέπεσε. Γι' αυτό και εμείς είχαμε ζητήσει να είναι εκεί και ο Δημηρίδης και ένας αστυνόμος που ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων εκείνο το βράδυ και άκουγε τον ασύρματο για να μπορέσουν. Να ζητήσουμε αν θέλουν, κάποια στιγμή αυτό έγινε, κατά την παράσταση. Το ζητήσαμε εμείς δηλαδή, κατά την παράσταση. Αυτές οι ασάφειες και ο λόγος του λόγου του.
0: Θα γίνει αυτό.
2: Βέβαια, έγινε ήδη στον Δημήτρη, υπήρχε ένταση σε αυτό. Η Έδρα θα κρίνει, εκείνη τη στιγμή δεν επιπλήττει, και θα πληροφορεί. Έτσι καταλαβαίνετε. Η Έδρα θα κρίνει. Έχουν καταγραφεί αυτά όλα στα πρακτικά. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, το προκλητικό στην όλη ιστορία είναι. Ότι επειδή κάποια στιγμή εμείς το λέω και δημόσια πήγαμε με την οικογένεια επί τόπου για να μου δείξουν οι άνθρωποι το σημείο που ψυχοραγούσε ο Γιώργος και υπάρχει ακόμη εκεί το σημάδι από το αίμα στο πεζοδρόμιο. Όταν κάναμε πέρυσι γυπέδες μια γύρα, μια έτσι βόλτα, διαπιστώσαμε ότι ακόμη και σήμερα εκεί αυτός ο σκουπιδότοπος είναι ένα τεράστιο οικόπεδο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για να έχει κάποιος πολεμοφόρος, σκουπιδότοπος εκεί πέρα, έτσι, φοβατερή.
1: Λοιπόν, κυρία Χατζηκωνσταντίνου, να ξέρουμε ότι την παρακολουθούμε την υπόθεση από την πρώτη στιγμή και εννοείται θα συνεχίσουμε να την παρακολουθούμε. Ας μείνουμε προς το παρόν σε αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας και βεβαίως δημοσιογραφικά εννοείται ότι δεν θα αφήσουμε ποτέ αυτή την υπόθεση να ξεχαστεί, έτσι. Ήταν η κυρία Μέρη Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος της οικογένειας Λιγκερίδη. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια.
0: Και εμείς και εμείς, την καλημέρα μας. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και κερδίζω για να επιστρέψουμε τα υπόλοιπα θέματα μας.
3: Την Κυριακή Καθημερινή, 4η Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Chery, μήνα μόνο γεμίσμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός τρίλου της Renault και ξαναζούμε το Ecorally Acropolis λίγο μετά το τερματισμό. 4η αυτή την Κυριακή Καθημερινή.
4: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Πάπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
4: Ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές
4: από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα το πά!
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά! Συνέχισε εσύ!
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20.
3: Κόσμος 96,5. Καλημέρα! Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας. Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου. Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agents του εξωτερικού, επιτυχαίνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνο του. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, είτε Μπόρων 55 είναι Διεθνική Τράπεζα Φορμοστέλη ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 10 28 444. Μαγκάς Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας
7: δεν εμπιστεύεστε κανένα.
8: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
9: Electroteam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
10: Ανακατασκευές ρίζας και δυναμό παντός τύπου.
11: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
12: Έλεγχος air condition.
13: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
14: Μπαταρίες παντός τύπου.
15: Electroteam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
16: Smart,
15: Ford,
16: Opel
15: και BMW.
17: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
18: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
19: 25 ώρες εξυπηρέτηση.
20: Ανιάργος το λίγο.
21: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963.
22: Και κινητό 69 77 42 10 78.
23: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
24: Electroteam Marketos.
25: Το team των απαιτητικών.
26: Όμιλος Ενεχειροδανιστηρίων Παπαδάκος.
27: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ενεχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίωση χρυσών κοσμημάτων, προλογιών, Rolex, Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
28: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανιστήριο του ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε την εμπορά.
29: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
30: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
31: Στη Βαγγόρη 14, στο Αγωστόνι Κεφαλονιάς,
32: περίπου στη μέση του Λιθόφου.
33: Ανοίξαμε την πόρτα στην κοινοτονία.
34: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
35: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
36: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
37: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
38: Τώρα η Νίκης Νεόφυτος Κυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
39: Ακούστη πυλεκτικά εργαλεία.
40: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
41: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
42: Ακόμα μοναδικά ειδική του και γκαλερίας.
43: Το μεγαλύτερο φάσμα εκλογών με το μεγαλύτερο φάσμα φιλών.
44: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
45: Τώρα στις Εφεμπόρων 66 του Αργοστόλου.
46: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
47: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
48: Η μόνη σας επιλογή.
49: Ο κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
50: Επινόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος, 20 λεπτά αργότερα, άλλο από το κουμέντο καταλάβει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις πλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα, στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Πήρε ανάγκη η τυφλή πολιτική διαναμήνη και ευδύση, επισημαίνει η πολιτεύθερη της Νέας Δημοκρατίας, η ανάρτησή της, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και τον ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της, την τραγική στιγμή που βιώνουν. Άρχισε επισήμως στην Τεχεράνη το λευκό προσκύνημα στη Σορότα και λοιπόντα νότου του ηγέτη Πυραναλή Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξακαλείσαν οι ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. 4 μήνες μετά του θανάτου του, το φέρετρο εκτίθεται στο τέμενος Μεγάλη Μουσάλα με τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη. Χιλιάδες πιστοί είχαν στηρέξει στο τέμενος που το ανοίξουν σήμερα στις 6 το πρωί πόρτες για το λαϊκό προσκύνημα. Οι επικίνδυνες τελετές θα διαρκέσουν 6 μέρες, ενώ προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του γιου του Μουσταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος τον διαδέχτηκε στις αρχές Μαρτίου. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζεμπολακού, που ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη τις πορείες του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκη, που ήταν κάτω από συνθήκες που ερευνούνται, μια γουλίνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε στον επιβάτη της γουλίνας, ο οποίος νοσηλεύεται διασωλωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακίνθου και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται χρήσιμη. Πολύ ψηλά ως προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος του εκδήλωσης του πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κυλκής. Για το λόγο αυτό έχουν τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας του ΣΕΙΞΟΥ και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κυλκής. Επί φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο από 3-3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Στους 16 του παγκοσμίου κυπέλλου προκρίθηκε και η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα 1-0.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα και τα κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
50: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky και στην Ασουζή. Ό,τι καιρό και αν κάνει, η Dorostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συνεφιάσει, οπότε και να αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόροι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 βόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βόρες. Η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Υπηρετικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 βοφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Υπηρετικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 βοφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες κλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Dorostik ακριλική κόλλα πλακιδίου. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύω. Τώρα δεν που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Dorostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα κι αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Dorostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
50: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας, Γιάννης Πιτράς και Γιώργος Γκολιάδης.

So easy to forget that it's possible when

0: At your side, have faith and trust in me, she said, and give my heart with life. Στο και 15 λεπτά επιστρέψαμε εδώ με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη. Τον κύριο Γιάννη Πικαρά. Επειδή μας ρωτάτε, βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα για την υπόθεση Φαραντούρη. Είναι κάτι που έσκασε χθες το βράδυ. Λέει, δεν άκουσα λέει τίποτα να σχολιάζετε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αναζητήσει τον κύριο Φαραντούρη. Δεν έχει καταστεί ακόμα δυνατόν να τον εντοπίσουμε. Για να μας πει ο ίδιος βασικά τι έχει συμβεί. Γιατί έχει αρχίσει και παίρνει διαστάσεις το θέμα. Υπάρχουν και ανακοινώσεις. Ήδη διαβάζω εδώ από την Νέα Δημοκρατία, από τον Μακάριο Λαζαρίδη. Η υπόθεση έχει να κάνει με την απόσπαση της συζύγου του Ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες.
1: Ναι, και το ζήτημα που αναφέρουν είναι ότι θα έχει πρόσθετες αποδοχές ύψους 245.700 ευρώ για τη διετία 2027-2029, όπως προβλέπετε, έτσι.
0: Ναι, βέβαια αυτά έχουν γίνει προκαταβολικά, δηλαδή πριν υποτίθεται ξεκινήσει να βρίσκεται εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ, πως προκαταβολικά, εκτός αν προβλέπετε αυτό, τις υπηρεσίες. Ναι. Να προϋπολογίζουν τα έξοδα, τα μελλοντικά έξοδα, αυτό δεν το ξέρουμε. Και αν προβλέπονται γενικά οι όλες τις διαδικασίες. Τώρα είναι πράγματα τα οποία επειδή δεν γνωρίζουμε, επειδή είναι πολύ νοπή η ιστορία, καλό θα ήταν να μας απαντήσει ο ίδιος.
1: Κοίτα, να μην προβλέπονται δεν γίνεται να μην προβλέπονται. Ναι. Προφανώς και θα προβλέπονται. Έτσι. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Λαζαρίδης θέλει αυτά τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Και καλό θα ήταν να μας απαντήσει ο κύριος Φαραντούρης.
0: Από την άλλη μεριά, δηλαδή, η πολιτική αντίπαλη του κύριου Φαραντούρη ουσιαστικά αυτό που ρωτούν. Είναι πώς γίνεται να έχει μετακινηθεί στις Βρυξέλλες, μάλλον η μετακίνηση της Βρυξέλλες να υλοποιείται αρκετές ημέρες πριν εκδοθεί η σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εξωτερικών για απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων και χωρίς να έχει αναρτηθεί αυτή η απόφαση στη Γιάννη.
1: Καλά, αυτό μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει.
0: Ότι υπάρχει ένα ερώτημα, υπάρχει κάτι. Λογικό είναι να υπάρχει.
1: Μισό λεπτό, πριν προκηρυχθεί η θέση. Λες εσύ τώρα την έχει πάρει ήδη η γυναίκα.
0: Έτσι λένε.
1: Ναι, αυτό λένε.
0: Έτσι λένε. Ο Λαζαρίδης αυτογράφει.
1: Αυτό είναι εντυπωσιακότατο. Ναι. Αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει πάντως. Το οποίο χρειάζεται να απαντηθεί.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Αλλά είναι θέμα του κ. Φαραντούρη. Να απαντήσει και να δούμε πώς θα απαντήσει.
1: Ναι, και να δούμε.
0: Γιατί μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχει βάλει καμία ανακοίνωση ο ίδιος. Γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, αν είναι έτσι όπως το λέει ο κύριος Λαζαρίδης, προκύπτει μεγάλο θέμα, σοβαρό θέμα. Αν είναι έτσι τα πράγματα, δεν μπορεί να συμβεί αυτό στην πραγματικότητα. Πριν βγει μια προκήρυξη και κάποιος να έχει καταλάβει τη θέση. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται.
0: Προφανώς.
1: Αν είναι έτσι όμως, θα λένε. Αν είναι κάπως αλλιώς, θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Γιατί αν είναι έτσι, είναι πολιτικό ζήτημα μεγάλο. Όπως μεγάλο πολιτικό ζήτημα προέκυψε και με την υπόθεση του κύριου Ντόκου εχθές, έτσι.
0: Καλά, εκεί και αν έχει γίνει χαμός. Εντάξει τώρα, η αλήθεια είναι ότι αυτή η Ρώση Πάρσερ. Ειδικεύονται στο να κάνουν πλάκες. Πλάκες όπως οι οποίες όμως δημιουργούν πολιτικά ζητήματα, γιατί και στο παρελθόν έχουν μιλήσει. Μάλλον η Μέρκελ νόμιζε ότι μιλούσε με αξιωματούχους ή ομολόγους της, η Μελόνι, ο Κάμερον, ο Μπόρις Τζόνσον, ο Βρετανός. Αυτοί ειδικεύονται σε αυτό το είδους πλάκας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πλάκα, αλλά με σοβαρές προεκτάσεις.
1: Τώρα δεν είναι πλάκα παντός, με συγχωρείς.
0: Όχι.
1: Πάθε να εκθέσουμε το σύστημα ασφαλείας της χώρας. Δεν είναι κάτι αστείο.
0: Ναι, και πώς και σε αυτές τις συζητήσεις συζητάμε και σοβαρά θέματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με τον κύριο Ντόκο, που είναι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού, με ένα πολύ σημαντικό και νευραλικό πόστο, συζητάνε για αυτά που γίνανε πολύ πρόσφατα με αυτό το ουκρανικό ντρόμο εδώ στη Λευκάδα. Ο ίδιος να τους λέει τέλος πάντων ότι παιδιά, μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε και εκλογές μπροστά μας. Δηλαδή έχουν υποθεί διάφορα σε μια κατά τα άλλα, όπως θεωρούσε ο Ντόκος, συνομιλία υψηλού επίπεδου.

0: εμφανιστεί κιόλας.
1: Από το μαξί μου κάνουν λόγο για εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας χρήση AI, κατά την οποία στην ομιλία βέβαια δεν υπήρξε διαρροή απόλυτων πληροφοριών. Είναι κάποιο τρόπο να αποκρύψουν στοιχεία από τον υπολογιστή του κ. Ντόπου. Δεν ξέρω αν είχαν και αυτό σκοπό. Αυτή είναι την αλήθεια. Πάντως το hacker Παύλα Φαρστέρ, αυτό δεν ήταν φάρσα, κατά την ταπεινή μου άποψη. Εκτός και αν περίμεναν ότι θα έδινε κάποιες απαντήσεις ο κ. Ντόκος, οι οποίες θα ήταν αστείες, χιουμοριστικές ή εν πάση περιπτώσει θα τον εξέθεταν.
0: Εντάξει, μάλιστα, εκεί που λέει το απόσπασμα τουλάχιστον που είδε το φως δημοσιότητας, γιατί αυτοί ανήρθησαν και το βίντεο από τη συνομιλία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όταν λέει ο Ντόκος ότι κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου, γίνεται με τη Ρωσία δηλαδή, αλλά δεν θέλουμε να διεξάγεται στο έδαφος μας. Εντάξει, αυτό είναι λίγο προβληματικό η αλήθεια είναι. Ναι, γιατί έχουμε και εκλογές που πλησιάζουν και η αντίδρασή μας θα είναι ισχυρή. Και μετά η συζήτηση πάει στο παιδιά να δούμε λίγο και για το ενδεχόμενο συμπαραγωγής drones.
1: Μέσα στις δύο χώρες. Αυτό ας πούμε δεν είναι πλάκα, διότι δεν φαντάζομαι ότι αυτοί ξυπνήσανε και είπαν σε ποιο να κάνουμε πλάκα. Πάμε να κάνουμε στο σύμβουλο ασφαλείας του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ναι. Προφανώς από κάπου παίρνουν κάποια εντολή. Να το πω, για να κάνουν αυτές τις φάρσες που δεν είναι φάρσες, είναι παράξενα πράγματα αυτά και σε ιδιαίτερους καιρούς.
0: Έχει ξεσπάσει πολιτική θήλη από αυτήν την ιστορία. Δηλαδή το Πασόκ ζητάει την παρέτηση τόπου, κάνει τόπου, μονόδρομος λέει. Έχει δίκιο ο Σαμαράς και διερωτάται μια ανάρτηση που μια σειράς. Ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του. Γενικά υπάρχει ζουμί σε αυτή την ιστορία και θα συνεχιστεί και σίγουρα. Νομίζω και σήμερα.
1: Υπάρχει θέμα, βέβαια, υπήρξε ένα μεγάλο.
0: Ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μαζί μας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό, έτσι που το συζητάγαμε, να το σχολιάσουμε λίγο.
2: Έτσι, μπορούμε να κάνουμε ένα γενικό σχόλιο που έχει να κάνει με αυτό το οποίο αποκαλούμε έτσι υβριδικές επιθέσεις, γιατί περί αυτού πρόκειται. Έτσι, τώρα, ναι, δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι αν ήταν μια μεμονωμένη ενέργεια ή αν ήταν κάτι οργανωμένο που προέρχεται από ένα συγκεκριμένο κέντρο που θέλει να εκθέσει και να αποσταθεροποιήσει πολιτικά μια κυβέρνηση στην Ελλάδα ή αλλού. Και, έτσι, δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο ότι πήραν μια επιχείρηση για να εξασφαλίσουν απόρριτες πληροφορίες.
0: Εύκολα θα αναρωτηθεί κάποιος ότι με την ευκολία που κάνανε, που προσεγγίσανε το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας ενός κράτους, με την ίδια ευκολία θα μπορούσαν να αποσπάσουν και κάποια στοιχεία.
2: Έτσι. Στην προκειμένη τέτοια δεν φαίνεται να ήταν κάτι. Ο σκοπός άλλος από το να εκθέσουν και τον ίδιο, τον κύριο Τόκο, αλλά και να δημιουργήσουν γενικά μια κατάσταση ίσονος, μείζονος πολιτικής κρίσης.
1: Και βέβαια και τα ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας που υπάρχουν ακόμα και στους υπολογιστές και στις επικοινωνίες των υψηλών βαθμών τελεχών της κυβέρνησης, έτσι.
2: Ναι, ναι, πέρα από τα κενά ασφαλείας είναι και ζήτημα, ξέρετε, καμιά φορά ανθρώπινο. Δηλαδή πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Κατά την άποψή μου, επειδή ξέρω, πρέπει να το πω δημοσίως τον κύριο Ντόκο και τον εκτιμώ απεριόριστα, είναι κάτι που εγώ πιστεύω θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα. Δυστυχώς.
0: Απλά είναι διαφορετικό να συμβεί σε μένα, κύριε Παγκέλη.
2: Όχι, ενώ στον καθένα τη θέση του.
0: Ναι,
2: στον καθένα τη θέση του. Οτιδήποτε θα μπορούσε να. Θα μπορούσε.
0: Αν ισχύουν τουλάχιστον αυτά που ισχυρίζονται αυτοί οι Ρώσοι φαρσαίοι. Επειδή και κατά το παρελθόν είχε γίνει αντίστοιχη συζήτηση, απλά δεν θυμάμαι την υπόθεση. Είναι λίγο κωμικοτραγικό να υπάρχουν ακόμα αλληλογραφίες μέσω Gmail και όχι μέσω υπηρεσιακών email, τα οποία θα έχουν και κάποια φιλτραρίσματα, φαντάζομαι, ή άλλους κώδικες ασφαλείας.
2: Δεν υπάρχει αμφιβολία, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, αλλά και να τις ήξερα δεν θα σχολίαζα, επαναλαμβάνω, γιατί έχω μια τεράστια προσωπική εκτίμηση για τον κύριο Τόκο.
0: Εντάξει, δεν είναι προσωπικό το θέμα.
2: Όχι, θέλω να ανεξάρτητα από αυτό θέλω να πω ότι δεν μπορώ να ξέρω πώς εκτελείχθηκαν τα πράγματα. Και αν ήξερα κιόλας, πάλι δεν είμαι και ειδικός για να σχολιάσω το τι πήγε λάθος. Δεν θέλω να κάνω το detective ή τον.
1: Κατανοητό. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα δικά σας.
0: Έχω μια σύνοδο του ΝΑΤΟ καταρχήν.
1: Ναι,
0: στην Τουρκία. Και μάλιστα έχει βγει τώρα, διάβαζα χθες τα ενημερωτικά που μας στέλνει ο Μανώλης Κοσμής καθημερινά. Έχει βγει μια νότα στο πλαίσιο αυτή τη συνοδική του ΝΑΤΟ, όπου θα υπάρχουν πολύ σημαντικοί περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Άγκυρας.

0: απαγόρευση πλήσεων, καλά, δρακόντια μετασφαλείας έτσι κι αλλιώς. Από αυτό τη σύνοδο τι περιμένουμε που να μας αφορά άμεσα, κύριε Φαντή?
1: Εντάξει, ξέρουμε περίπου τι θα συζητηθεί. Δεν είναι κάτι, αν δεν υπάρχει κάποια απόφαση από το ΝΑΤΟ, την οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορούμε να φανταστούμε, δηλαδή τι εννοώ σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, σε σχέση με κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν περιμένω πολλά πολιτικά. Είναι από μόνη του ένα πολιτικό γεγονός, γιατί πάει ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί θα είναι όλοι εκεί, γιατί ενδεχομένως σε λιμερές επίπεδο μπορεί να συζητηθούν κάποια πράγματα, αλλά αυτό που όλοι περιμένουν είναι η συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου.
2: Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, αυτή η σύνοδος έρχεται σε μια περίοδο που το ίδιο το ΝΑΤΟ, η ίδια η Ευρωατλαντική Συμμαχία έχει αμφισβητηθεί έντονα από τον ίδιο τον
1: Τραμπ. Είναι τραυματισμένη η Ευρωατλαντική Συμμαχία. Δεν μην θυμίσω τώρα τα πολύ πρόσφατα, δεν είναι παλιά. Γρυλανδία, να μην θυμίσω τις επιθέσεις απαξίωσης του ΝΑΤΟ, να μην θυμίσω ότι όταν αρνήθηκαν οι κρατημένοι του ΝΑΤΟ να συμβάλλουν στην πολεμική προσπάθεια. Στη στρατιωτική εμπλοκή που κάποιος άλλος ξεκίνησε, εγώ σαν ρωτήσει ο πρόεδρος Τραμπ, και όχι μόνο ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά και αντιπρόεδρος David Banks, είχαν καταφερθεί εναντίον των συμμάχων στο ΝΑΤΟ για το και ότι δεν τους χρειαζόμαστε, το ότι είναι άκρηστοι κτλ. Σε αυτό το κλίμα, εν πάση περιπτώσει, διεξάγεται αυτή η συνάντηση, όσο και αν περισσέπτουν όπως συμβαίνει τα χαμόγελα και οι πληροφορήσεις και οι ενωνιαλισμοί. Δεν υπάρχει καμία απολία ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Εγώ θα έλεγα ότι είναι σε μια οριακή κατάσταση, ακόμα και αν.
2: Το θέμα είναι, κύριε Φαντιάνο, ο Τραμπ θα πάει με δώρα στην Τουρκία. Και αν, εν πάση περιπτώσει, αλλάξουν οι ισορροπίες, βλέπουμε ότι προτίθεται, εν πάση περιπτώσει, και τουλάχιστον αυτό δείχνει να προσφέρει, να δώσει κάτι στον Ταγί Περντογάν. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι τα F-35 ή αν θα είναι κινητήρες, και βεβαίως αυτό προκαλεί και την αντίδραση του Ισραήλ. Είδαμε και τις δηλώσεις του Φιντάνς χθεσινές που λέει ότι το Ισραήλ είναι κακό για την ανθρωπότητα. Σε αυτό το κομμάτι πού βρισκόμαστε τώρα?
1: Οι ισορροπίες είναι κάτι το πολύ δυναμικό. Δεν αποκλείει η Τουρκία. Θέλει να αλλάξει τους συσχετισμούς έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί και με την Ελλάδα βεβαίως, αλλά και με το Ισραήλ. Κυρίως με το Ισραήλ. Και γι' αυτό γίνεται όλη η κουβέντα, είτε για κινητήρες είτε για τα F-35, γιατί η πραγματικότητα είναι πια και μία. Έτσι ότι το Ισραήλ έχει απόλυτη αεροπορική κυριαρχία σε μία τεράστια περιοχή, δηλαδή σε όλη τη Μέση Ανατολή. Βορράς, Νότος, Ανατολή, Δύση, τίποτα δεν μπορεί να κινηθεί χωρίς, όχι μόνο να το ξέρει το Ισραήλ, αλλά χωρίς να μπορεί να το πλήξει. Και αυτό για την Τουρκία και τις περιφερειακές της φιλοδοξίες είναι ένα τεράστιο ζήτημα, και βεβαίως και η ανασφάλεια της Τουρκίας και τα σύνδρομα περικύκλωσης τα οποία παγίως κυριαρχούν στην τουρκική στρατηγική σκέψη. Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ από την πλευρά του είναι ένας, το έχουμε πει τώρα πια, έχει γίνει συνείδηση ότι είναι ένας συναλλακτικός πρόεδρος, ότι του αρέσει το παζάρι, ότι δεν έχει ευαισθησίες για το αν κάτι που θα κάνει στην ουσία ανατρέπει συσχετισμούς, ανατρέπει ή υπονομεύει σταθερότητα. Δεν έχει καμία ευαισθησία για το αν η Τουρκία είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος. Αυτό που βλέπει είναι μια συμφωνία για τις αμερικανικές εταιρείες. Αυτό που βλέπει είναι, ή αυτό που αντιλαμβάνεται ο ίδιος, είναι μια Τουρκία η οποία βοηθάει στην σταθεροποίηση της Συρίας χωρίς να χρειάζεται να εμπλακούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά, κατά την ταπεινή μου άποψη, βεβαίως είναι η λανθασμένη ανάγνωση της πραγματικότητας, αλλά δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Σημασία έχει πώς το προσλαμβάνει ο πρόεδρος Τραμπ, και παραλαμβάνω και ένα συμβόλαιο για αμερικανικές εταιρείες. Δηλαδή έτσι το βλέπει πολύ περισσότερο από ό,τι θα το έλεγε ένας άλλος πρόεδρος συνέστης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Φαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε. Να πούμε το μήνυμα του φίλου μας του Γιάννη, γιατί μας προσκαλεί και
2: χαρά
0: μας. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να είμαστε εκεί. Και θέλουμε να σας προσκαλέσουμε, λέει, καλημέρα για αρκαδική φιλοξενία στο όμορφο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας. 18 Ιουλίου το βραδάκι για το πανηγύρι μας, χορό Γουρνοπούλα.
2: Γουρνοπούλα.
0: Και πολλές εκπλήξεις με αγάπη Γιάννης.
2: Γιάννη, θα θέλαμε τόσο πολύ και οι δύο να είμαστε εκεί. Που δεν φαντάζεστε.
0: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, ειλικρινά το λέω αυτό. Εάν το έκανε 19 Ιουλίου, θα πήγαινα.
2: Κυριακή.
0: Δηλαδή μια βολτούλα εκεί θα ήταν ό,τι πρέπει, όνειρο. Αλλά τώρα Σάββατο.
2: Τώρα Σάββατο είναι δύσκολο.
0: Εκτός αν πάω εγώ και μείνει εσύ πίσω.
2: Κοίτα, εγώ σου είπα φέτος τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Ιουλίου να πάρουμε μια εβδομάδα άδεια εσύ, μια εβδομάδα άδεια εγώ.
0: Ναι.
2: Και να την κοπανίσουμε και να πάει όπου θέλει ο καθένας.
0: Ναι.
2: Δεν θέλεις, αισθάνεσαι ανασφάλεια, το καταλαβαίνω. Και είμαι εδώ να σε στηρίξω.
0: Εντάξει. Είναι πολύ ωραία η πρωτοβουλία αυτού. Όπως θα βγει από εδώ, θα περπατήσει το διάδρομο, πρώτο γραφείο δεξιά να μπει μέσα στη διεύθυνση, θα θέσει το έτοιμά σου και ό,τι
2: βουλέ.
0: Ό,τι αρπάξει.
2: Ό,τι βουλή πέφτει. Έλα σου πω, Αλέξανδρος, εδώ ο φίλος σου, η σειρά σου. Αυτό τι να το στείλουμε πού, στο φεστιβάλ. Λέει, καλημέρα στι καυτέ σειρέ μου. Τώρα πώ το καυτέ μπορεί να είναι όταν πιστεύουν ακόμα στην ελπίδα του σοσιαλισμού, ο Θεό και η ψυχή σα. Λέει. Λοιπόν, έτσι για να ξέρετε, ακόμα δεν έπια μια γουλιά καφέ και προσπαθώ να συντονιστώ μαζί σας και σας γράφω ένα δεικτικό μήνυμα για να γίνετε άνθρωποι.
0: Για ποιο θέμα αναφέρετε.
2: Που νομίζετε, λέει, ότι δεν σας γουστάρω επειδή είστε απέσιοι κομμουνιστές ακόμα και στα 52.
0: Και να βάζει μέσα.
2: Και σένα. Λοιπόν, φίλε Αλέξανδρε, γίνεται φεστιβάλ και πώς το λένε, πορεία.
0: Ναι.
2: Από την ΚΝΕ στο Βίτσι. Αύριο θα έχουμε και ζωντανή σύνδεση από εκεί. Δες στον οδηγητή, δες τις πολύ ωραίες φωτογραφίες και τα πολύ ωραία βίντεο.
0: Σε κάνει να βγει στον ανθρώπου να πάρει αυτή που λέει και την εφημερίδα στις πλατείες.
2: Και μπορεί να αλλάξει την άποψή του ο Αλέξανδρος. Ο οποίος είναι σειρά μας, φίλος μας,
0: ναι.
2: Τον κερνάμε άμα θέλει και μία βότκα. Ε?
0: Ρώσικα.
2: Ρώσικη.
0: Δεν πετρέλαιο, δεν πίνεται.
2: Έλα τώρα Αλέξανδρο, κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, έλα, ο Νότης εδώ.
2: Τι θέλει.
0: Ο Νότης είναι έτοιμο. Ο Νότης είναι έτοιμο.
2: Για φημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό κλινς. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Στην Ευκύλη είναι εδώ. Kingreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Στα Λίδη βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Λίδη δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Λίδη, γιατί αξίζει.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σωμάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφή του χαμπονιστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα πλειογωμένης πολυστηρίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
12: Διαλέγω νησί για διακοπές.
11: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
12: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή ποσοστά γνωριμίας με 20% εισιτήρια σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet.
14: Ρύθμιση της ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα.
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή.
16: Δηλαδή το σύμπαν. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
15: Πλάς.
17: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Διαβάστε στην καθημερινή της Αττικής το ξύπνημα των άκρων και οι έρευνες της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Οι μαύρες τρύπες σε κατεδαφίσεις.
19: Κόσμος 96,5.
20: Μήπως η πισίνα του απόλαυση έχει γίνει βραχνάς.
21: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζωγανάτος ΑΕ στην ΙΠΕ.
22: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, αποχές, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
23: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζωγιανάτος ΑΕ στην ΔΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
24: Πρέπει παραγγελία από τα παιδιά μου. Σχολάκια και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε κι εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σύπολες, κουνούρι και παξιμάντια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στο Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ενοικιασμένο χώρο βρείτε ψωμί και αυτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αργοστόλη στην παραλία.
25: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητο σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει, αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-220. Επισκεφτείτε το κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακινητό σας.
26: Ο κόσμος 96,5 σε σύνδεση με το Sky 100,3.

0: Έχουμε αρχίσει εδώ πέρα να μας βάζουν πολλά quiz, να πω.
1: Καπαντάσκαλος. Ποιο, τι, πώς είναι ο όνοματος, πόσο κάνει ένα κιλό γουρνοπούλα σε πανηγύρι. Μπαίνω να ψάξω λοιπόν. Αν πωλείται, λέει, σε μερίδα, η τιμή είναι συνήθως 8 με 12 ευρώ.
2: Η μερίδα.
1: Η μερίδα, ανάλογα με την ποσότητα και το αν συνοδεύεται πατάτες, ψωμί, σαλάτα κτλ.
2: Είναι το κιλό, 25
1: ευρώ. Τώρα, αν θες, άμα την αγοράζει, λέει, με το κιλό για το σπίτι, πάει 25 με 30 ευρώ.
2: Είναι
1: κιλό. Και σε πιο τουριστικές περιοχές ή σε πανηγύρια με αυξημένη ζήτηση, το κιλό 30 με 35 ευρώ.
2: Σηκώθηκε ο Πέτρος πάνω, πόσο ρε παιδιά έγινε.
1: Τόσο δεν είναι.
2: 30 με 35.
1: Πώς το έχει, στα πανηγύρια. Και, ναι. Και πόσοι τρώνε, τρώνε 3 άτομα, 4 τρώνε. 3. Α, 4 καλά τρώνε. Ναι.
2: 4 καλά. Με ένα 30 τρώνε 4 καλά.
1: Καλά θα πας και το κουτάλο.
2: Εγώ έχω ένα φίλο που λέει, τι να φάμε λέει σαλάτες και τέτοια, που κάνουν 8 ευρώ, 9, 10. Τι είμαστε λέει μερικαστικά. Αντί να πάρω λίγο σαλάτα, πάρω δεύτερη μπριζόλα.
1: Έτσι αλλιώ και αυτά. Δεν παίρνουμε και τα ζωάκια τη σαλάτα, δεν έχουμε φάει από πριν.
2: Ναι, εντάξει.
1: Οπότε δεν μα σημαίνει τροφή σου δίνει. Λοιπόν, μια καλημέρα να πούμε στην κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Είναι στην παρέα μα. Είναι χαρά μα. Καλημέρα σα.
3: Καλημέρα σα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το θέμα που συζητάγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο. Έτσι έχει προκαλέσει, έχει σηκωθεί και μεγάλη πολιτική θύελα αυτή η ιστορία με του Ρώσου Φαρσέρ. Και τα όσα υπόθηκαν στην ομιλία με τον κύριο Ντόκο, το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού.
3: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν ο κύριος Ντόκος.
1: Ζητάνε παρέτησή του, έτσι το έχετε δει, ήταν η αντιπολίτευση. Και ο κύριος Σαμαράς μεταξύ αυτών.
3: Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Ντόκος είναι Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας. Δεν είναι Σύμβουλος Κυβερνοασφάλεια. Η κυβερνοασφάλεια της Ελλάδας είναι σε πρωτόκολλα. Αυτά τα πρωτόκολλα είναι εναρμονισμένα με τα διεθνή πρωτόκολλα. Τα πρωτόκολλα λοιπόν ακολουθήθηκαν όπως έπρεπε να ακολουθηθούν. Τώρα το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό για να συζητάμε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που έγιναν και fact-checker της τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ δεν μπορούν να γίνουν fact-checker της φυσικής νοημοσύνης για να κάνουν ένα fact-checking να δουν τι γίνεται στα κόμματά τους. Το ζήτημα λοιπόν με την ακριβώς αυτό της κυβερνοασφάλειας και του τρόπου διακυβέρνησης κατά σύμπτωση συζητείται αύριο και μεθαύριο, πέντε δεν έχουμε σήμερα.
1: Τέσσερις.
3: Όχι βρε παιδιά.
1: Πώς είναι η μέρα της Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας.
3: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, ναι, χρόνια πολλά.
1: Βέβαια.
3: 6 και 7 Ιουλίου στη Γενέβη συζητείται η έκθεση του ΟΗΕ για την τεχνητή νοημοσύνη. Και το ζουμί από αυτή την έκθεση είναι ότι οι δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης τρέχουν πιο γρήγορα από την ικανότητα των κυβερνήσεων να ελέγξουν τα υψηλής τεχνολογίας αυτόνομα συστήματα. Και γι' αυτό λέει ο ΙΕ ότι η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει σε μια σταδιακή διάπρωση της ακεραιότητας των πληροφοριών που μπορεί να εξασθενήσει τη δημόσια εμπιστοσύνη, την ίδια την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατική διαβούλευση. Λέει επίσης ότι ακόμη και οι πιο προηγμένες χώρες δεν έχουν τα αναγκαία εργαλεία, γιατί είναι όπως το έγκλημα τελικά. Ο άνθρωπος έφτιαξε την τεχνητή νοημοσύνη και πρέπει τώρα να αποκτήσει τον έλεγχο πάνω του. Πηγαίνει ένα βήμα πιο μπροστά από την νομιμότητα.
1: Ναι, αλλά πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που περιγράφετε τώρα, κυρία Βούλτεψη.
3: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μα τώρα πριν ένα χρόνο η MI5, η Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών, έχει ανακοίνωση ανησυχεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χωρίς ανθρώπινο έλεγχο μπορεί να αποτελέσει απειλή για την ασφάλεια. Δηλαδή το βλέπουνε σε όλο τον κόσμο και μάλιστα εδώ δεν μιλάμε για δύο φαρσέρ, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς έγινε. Εδώ ήταν deep fake, δηλαδή ο κύριος Ντόκος έβλεπε το πρόσωπο του ομολόγου του.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί κάναν μια ανάρτηση, συγγνώμη που σας διακόπτω, σε προγενέστερο στάδιο από την συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, με την τεχνητή νοημοσύνη, που λένε ότι, ρε παιδιά, εμείς λέει, τι λένε εκεί στην Ελλάδα, εμείς ένα Gmail λέει, στείλαμε, και μας απαντήσαν και κάναμε τη σύνδεση. Λένε αυτοί, έτσι.
3: Ακούστε, θα σας πω κάτι. Η Ρωσία έχει, όπως ξέρουμε όλοι, η προπαγάνδα στον πόλεμο ξεκινά πριν από τον ίδιο τον πόλεμο. Η Ρωσία Σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει στη διάθεσή της 200 άτομα στην υπηρεσία της παραπληροφόρησης, οι οποίοι είναι γνωστοί δημοσιογράφοι, μπλόγκερ, καλλιτέχνες, ηθοποιοί, γιατί και αυτοί είπαστε, τέτοιο πράγμα είναι. Και αυτό είναι και μεγάλη πρόκληση. Και τι κάνουνε, κάνουν όλα αυτά. Είχαν βγάλει και τον Ζελένσκι να ανακοινώνει την παράδοση της χώρας του. Τι κάνουνε, χρησιμοποιούν την παραπληροφόρηση την προκειμένη περίπτωση για να εξευτελίσουν τη δύση. Και δεν το κάνουν μόνο
1: για την Ελλάδα. Αυτοί κάνουν αυτό που κάνουν, που ξέρουν καλά και το κάνουν για τους δικούς λόγους. Τώρα τι κάνουμε εμείς τώρα.
3: Αυτό κοιτάξτε, προφανώς τα πρωτόκολλα.
1: Γιατί άμα γίνεται τώρα στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού και ποιος ξέρει σε ποιους άλλους που λένε
3: σε αρχηγούς κρατών και σε άλλους.
1: Δεν διαφωνούμε. Απλά σε αυτές τις περιπτώσεις, αν έχεις την αίσθηση ότι μιλάς με έναν ομόλογό σου, θα πεις κάποια πράγματα όπως θα έλεγε σε μια κατηδία συνέντευξη.
3: Όταν κάνουμε τέτοιες συζητήσεις δεν λέμε κάποια πράγματα που είναι απόρριτα. Πάντοτε. Δηλαδή σε διασκέψεις που κάνουμε, σε οτιδήποτε, σε συζήτηση. Εγώ όταν ήμουν στο πόστο μου το υπουργικό που μιλούσα με τους ομολόγους μου. Δεν έλεγα πράγματα απόρριτα. Έτσι κι αλλιώς. Έλεγα αυτά που ήθελα να πω. Αυτά που ήταν γνωστά, γιατί εδώ κυκλοφορούν δορυφόροι, ξέρουν όλοι που βρίσκεται ο καθένα. Δεν είναι κάτι, δηλαδή από ό,τι άκουσα δεν είπε και κάτι, είπε ότι μη συμβάλλουμε τώρα με τα drones σε μια κακή...
1: Δεν είπε να κάνουμε συμπαραγωγή, μα να μην σας
3: σε μια κακή, ακριβώς, δηλαδή τίποτε καινούριο. Όλες οι χώρες κάνουν συμπαραγωγή με την Ουκρανία, η οποία είναι πολύ προχωρημένη στα θέματα των drones. Δηλαδή υπάρχει, το πρόβλημα ποιο είναι, ότι... χρειάζεται αυτό που λένε physical intelligence. Τι κάνουν τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη μιμείται τη φυσική νοημοσύνη, τη physical intelligence. Yeah. Και έχει μάθει να συμπεριφέρεται με φυσικό τρόπο. Είχαν ας πούμε διαπιστώσει ότι αν θες να τσεκάρει τι, αν αυτός που μιλάς είναι το πραγματικό πρόσωπο ή είναι προϊόν κατασκευασμένο, να ζητήσεις να κάνει μία βόλτα η κάμερα στο γραφείο.
1: Mm-hmm.
3: Αυτό φαίνεται ότι το έχουν αντιμετωπίσει, δηλαδή τι έχουν κάνει, έχουν πάρει και τα εικόνες από τα γραφεία. Mm. Πάνε πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Τώρα, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχω να πω κάτι πραγματικά.
1: Πιστεύετε ότι τίθεται θέμα παραμονής του κ. Ντόπου στη θέση του?
3: Κατά τη γνώμη μου, όχι, διότι αυτό, γιατί καταρχήν, αυτό που λέμε, σας είπα και από την αρχή, δεν είναι υπεύθυνος κυβερνοασφάλειας. Η κυβερνοασφάλεια έχει πρωτόκολλα στην Ελλάδα που ακολουθούν τα διεθνή πρωτόκολλα. Αλλά παρόλα αυτά τα πρωτόκολλα σπάνε. Γι' αυτό το βασικό μέχρι που να βρεθεί ένας τρόπος. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Σας λέω ότι αύριο και μεθαύριο και μεθαύριο συζητάει ο ΙΕ πάλι και συζητούν οι μυστικές υπηρεσίες κτλ. Μέχρι να βρεθούν, οι συζητήσεις όλες πρέπει να γίνονται όταν γίνονται με αυτόν τον τρόπο εξ αποστάσεως. Προστατευμένες από εμάς τους ίδιους. Mm-hmm. Αυτό είναι η λύση αυτή τη στιγμή. Αλλά τώρα σκεφτείτε να πω τώρα, επειδή κάνουμε έτσι μια συζήτηση που έχει και στοιχεία γνώσεων, ας πούμε, ότι είχε φτιαχτεί τώρα, πριν από λίγο καιρό, ένα κινέζικο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που το ονόμασαν ύφεστο. Από τον αρχαίο Έλληνα Θεό. Και είχε σκοπό να βοηθά ανώτερους αξιωματούχους στις καθημερινές τους εργασίες, συμπεριλαμβανομένης και της επεξεργασίας εμπιστευτικών και ευαίσθητων δεδομένων. Καταργήθηκε στη Γαλλία και τώρα σε όλη την Ευρώπη, γιατί όταν πήγαν οι fact-checkers, δεν εννοώ το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, οι κανονικοί fact-checkers, βρήκαν ότι έδινε προκατηλημένες απαντήσεις, γιατί το ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει τις πληροφορίες που του δίνεις εσύ.
1: Mm.
3: Αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Mm. Άρα δεν είναι τόσο απλό πράγμα και πάντως όταν ακολουθείς τα πρωτόκολλα και δεν κάνεις κάτι άλλο, δεν έχεις κάνει κάτι λάθος. Γι' αυτό ξαναλέω, πρέπει να είναι ελεγχόμενες όλες τις συνομιλίες μας όταν είναι εξαποστάσεις.
1: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτό. Να ρωτήσω κάτι άλλο σχέση με τα πολιτικά μας τώρα. Έγινε μέσα στην εβδομάδα ένα γεύμα του κυρίου Σαμαρά με τρεις εν ενεργεία βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. και γράφτηκαν διάφορα. Αρχίσανε τώρα να γράφονται διάφορα, έτσι. Σενάρια, από εδώ.
3: Να πω την αλήθεια, δεν τα παρακολουθήσα. Γιατί ήμουν στη Γεωργία, όπου παραλάβαμε την προεδρία του.
1: Αλλά αυτά πρέπει να παρακολουθείτε όμω.
3: Τα παρακολουθώ, αλλά τώρα όταν παρακολουθήσω. Όχι πολύ.
1: Δεν είναι παρακολουθήσει.
3: Έγινε ένα γεύμα. Όχι, λέτε, γιατί από αυτόν γράφτηκαν πολλά.
1: Πολλά
3: δεν τα παρακολουθώ.
1: Ναι, για εσάς υπάρχει ζήτημα τώρα, γιατί υποτίθεται ότι αυτά γίνονται και σε μια συγκυρία που ο κ. Σαμαράς ετοιμάζεται να φτιάξει ένα κόμμα και φαντάζομαι ότι φλερτάρει και με διάφορα γαλάζια στελέχη.
3: Κοιτάξτε, έχω πει ότι μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που συμπεριφέρεται ο κ. Σαμαράς έναντι της παράταξης που τον ανέδειξε από πολύ νεαρή ηλικία, ήταν ο νεότερος βουλευτής. Και που εν πάση περιπτώσει μετά από αυτό που συνέβη το 1993 επανήλθε και έφτασε στο ύπαρτο αξίωμα να γίνει πρόεδρος της χώρας και μετά να γίνει και πρωθυπουργός. Νομίζω τώρα αυτό το οποίο κάνει δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν βρίσκω κάποια εξήγηση. Δηλαδή τίποτε από αυτά που λέει δεν με πείθουν. Και έχω πει δημόσια ότι θα ήθελα να βγει μπροστά και να πει τον πραγματικό λόγο που το κάνει αυτό. Όσα λέει δεν με πείθουν. Είτε επειδή αυτά είχαν προηγηθεί πολύ καιρό πριν, άρα έπρεπε να είχε αντιδράσει, να πει εγώ αν το κάνετε αυτό θα φύγω, κάπως έτσι ας πούμε. Είτε στα εθνικά θέματα τα οποία τα φερά όλοι οι Έλληνες.
1: Έχει διαφωνήσει όμως στο παρελθόν έντονα και δημόσια.
3: Για ποιο πράγμα?
1: Είστε πολλές περιπτώσεις που έχει διαφωνήσει με την κυβερνητική πολιτική. Τώρα είναι...
3: Ναι, αλλά δεν με πείθει.
1: Καλά, δεν πείθει, αλλά μπορεί να πείσει το Σομάλι, μπορεί να πείσει το Λονταρίδη, τον Καρασμάνι, τον Αθανασίου.
3: Εντάξει, τώρα άμα μπορεί να πείσει, α του πείσει.
1: Μα δεν είναι λίγο 4 άτομα.
3: Για βουλευτή.
1: 4 άτομα, άμα φύγουν, πάτε 151, το ξέρετε.
3: Ακούστε να πείτε. Εννοείται τι να αξιοποιηθούν.
1: Δεν ξέρω,
3: δεν νομίζω ότι οι συνάδελφοι θα κάνουν. Δηλαδή, τι θα κάνουν, θα πλήξουν το κόμμα που του ανέδειξε. Ξέρετε, εμείς δεν βγαίνουμε μόνοι μας βουλευτές. Υπάρχει μια ταμπέλα από πάνω που γράφει Νέα Δημοκρατία. Αν πάω εγώ να βγω μόνη μου, θα σας έλεγα που θα πήγαινα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και τον ίδιο τον Σαμαρά και τον ίδιο τον Μητσοτάκη και όλους τους αναδεικνύει μια παράταξη από κάτω που τους σηκώνει στην πλάτη τους και είναι ιστορική παράταξη, η οποία αυτή τη στιγμή νιώθει από τη συμπεριφορά του κ. Σαμαρά βαθιά πληγωμένη. Γιατί τελικά όταν ο κ. Σαμαράς βγαίνει και λέει ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι το ίδιο, είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή εμείς και ο Μητσοτάκης τον υπερασπίζεται με την Οβάρτης μέχρι σήμερα, δηλαδή και μετά τη διαγραφή, και εκείνος εξισώνει ποιον τώρα, το θήτη με το θύμα. Ο Τσίπρας του είχε βάλει την κάλπη και έλεγε ότι είναι πατριώτης της Μίζας. Πραγματικά, και σας το λέω, θα σας πω κάτι, εγώ ήμουν κυβερνητική εκπρόσωπος, η πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπος, και αυτό το έκανε ο Σαμαράς, ο οποίος έδωσε ευκαιρίες στις γυναίκες, ήταν καλός πρωθυπουργός, άκουγε πράγματα που του λέγαμε και στάφνιζε. Δεν είναι ο Σαμαράς αυτό που βλέπω σήμερα. Κάτι συμβαίνει. Πρέπει ή να πει τον πραγματικό λόγο ή, εντάξει, αν δεν μπορεί να το πει, να με εξηγήσει δηλαδή αυτό το γυνάτι. Πολιτικά δεν μπορεί να το εξηγηθεί, γιατί και στα εθνικά θέματα και εκείνος πήγαινε στην Τουρκία και ο Αχμέντ Νταβούτογλου ερχόταν εδώ και ο ένας έλεγε ο καλός μου φίλος ο Αχμέντ, ο άλλος έλεγε ο πολύτιμος φίλος μου ο Αντώνης, ο Αντώνης έλεγε η θέση του ότι είναι στην Ευρώπη και θα σας υποστηρίξουμε. Ήμουν κυβερνητική εκπρόσωπος και ήμουν υπεύθυνη και γι' αυτά. Για να ανακοινώνω τι υπόθηκε.
1: Κυριακή Κοντή Γιώργη, κυρία Βούλευση. Α, περιμένουμε λίγο ακόμα.
3: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι και εγώ και γι' αυτό αισθάνομαι και περισσότερο μόνο αποπληρωμένη, γιατί έχω ζήσει γεγονότα από κοντά που ουσιαστικά δεν συμβαδίζουν με αυτά που λέει σήμερα ο κ. Σαμαράς.
2: Εσείς λέτε δεν ασχολείστε με την παραπολιτική και δεν ενημερωθήκατε εδώ ο κύριος Πιταράς, γιατί είστε ένα υγιές πολιτικών, ο Γιάννης ο Πιταράς που δεν είναι υγιές πολιτικών. Από χθες μας έχει ζαλίσει και γιατί πήγαν εκεί πέρα και τι είπαν.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι. Έχει δοκιμαστό. Πράγματι, προκαλεί μεγάλη εντύπωση.
2: Αστείευομαι,
3: προφανώς. Γιατί είναι εν ενεργεία βουλευτής. Απλώς τώρα που είπατε για τα παραπολιτικά, όταν ήμουν στη δημοσιογραφία το καλοκαίρι που έπρεπε όλοι να συμβάλλουν γιατί έφερουν τις άδειες, τους έλεγα: αν είναι να μου δώσετε τα παραπολιτικά, παρακαλώ δώστε μου τα αθλητικά που είναι πιο άσχημα.
4: Κούσμος 96,5.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωνσταντινίδη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολιών τριών γενιών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, εντάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χοντρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26 10 24 5 48. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωνσταντινίδη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών. Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά για λιτσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση κεντρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε τον 10 απέναντι από τα κτέλ, Αργοστόλου. Τηλέφωνο 26 10 26 695. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Απλά και με άξιζε. Πόσο ανησυχητικό είναι αυτό με τα link. Αν πατήσει ένα link, λέει μπορεί να σου κλέψουν τα πάντα μέσα από το κινητό, να σου χακάνε.
0: Τώρα είναι μεσοποιητικό.
2: Να σου ανοίγουν την κάμερα. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημεία που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πριν από λίγα χρόνια.
0: Τεγέα.
2: Αυτό πες, αυτό είναι το μήνυμα.
0: Καβέρνα, 14 ευρώ το κιλό γυρνοπούλα. Και βγαίνει η πρώτη 10 ευρώ το πρωί. Καλά,
2: Τεγέα.
0: Νοτι.
2: Έχεις πάει στην Τεγέα.
0: Ωραίο πρωινό, ε.
2: Λοιπόν, άκου, στην Τεγέα, ακόμα και στις μέρες μας, γίνεται εμποροπανήγυρη. Εμποροπανήγυρη που έχει και ζωοπανήγυρη μέσα.
0: Ναι.
2: Και πουλάνε ακόμα και σήμερα ζωντανό ζώο. Στην Τεγέα ένα τεράστιο πανηγύρι. Έχει τύχει και έχω πάει και το έχω κάνει και ρεπορτάζ. Δεν το πίστευα στα μάτια μου. Έβλεπες κάτι έτσι με λαμψούς ανθρώπους να πουλάνε άλογα κάτω από τα δέντρα. Βέβαια είχα πάει πριν 15-20 χρόνια τώρα. Έχουν περάσει και τα χρόνια. Αλλά ήταν οι εικόνες φοβερές.
0: Ωραία.
2: Εμποροπανήγυρης Αιγαίας.
0: Ωραία, θα πάμε και εκεί.
2: Να την έχετε σε όλους.
0: Ωραία, για την ώρα ετοιμάζω να γίνει τηλεοπτικός 10 παρα 20 γιατί έχει περάσει και ώρα.
2: Σε λίγη καθημερινότητα.
0: Καλά, σιγά, εντάξει, ηρέμηση. Είναι από κι άλλου που είναι πάνω στην οικοδομή. Έλα. Θέλω να είσαι σοβαρός.
2: Θα κάναμε και αυτά σε μια καταστροφή.
0: Λοιπόν, 7 με 9 αύριο το πρωί ραντεβού πάλι εδώ στη Σκνίκο του Sky.
2: Μάλιστα.
0: Με τους ραδιοφωνικούς 14.
2: Μάλιστα.
0: 10 παρα 20 δίνουμε ραντεβού στη τηλεόραση του Sky. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να δείξουμε και στην τηλεόραση σήμερα. Και ωραίες εικόνες.
2: Έχει επικαιρότητα απίστευτα.
0: Και συνδέσεις και συζητήσεις. Και βέβαια, ξεχάσαμε. Έχει και το γάμο σήμερα.
2: Τι γάμο?
0: Γάμωσε στη Νέα Υόρκη, Taylor Swift.
2: Σοβαρά,
0: αγαπημένο.
2: Τώρα όμως το λες.
0: Madison Square Garden.
2: Ανατροπή καλέτας.
0: Κλείσανε όλο το μεταξύ στη Νέα Υόρκη. Τώρα γίνονται οι εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια την ανακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Άλλες εκδηλώσεις και έχει κλείσει η Νέα Υόρκη. Κλείνει και την υπόλοιπη Νέα Υόρκη, Taylor Swift για να παντρευτεί.
2: Εμείς εδώ θα γίνει τα λανσιακό λαστρώμα και στους δρόμους.
0: Καλά, εδώ ένα δρόμο.
2: Λοιπόν, έλα, τελειώσαμε. Να είναι η σημερινή μέρα, η καλύτερη της ζωής σας. Όχι. Α, νόμιζα ότι μου έκανες νόημα ότι τελειώσαμε. Διαφημίσεις. Διαφημίσεις.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την 4η 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές της έκτασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Διπλή εκπτωσή. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Φαγωτό με γεύση σοκολάτα, 1 κιλό και 250 γραμμάρια, 4,79 και με Lidl Plus, 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών, 200 γραμμάρια, 2,25 και με Lidl Plus, 1,85. Και κόλλα ζύρω, 2 λίτρα, 71 λεπτά και με Lidl Plus, 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλε.
11: Πάει εδώ. Ναι, ναι. Πάμε.
9: Πάμε. Πάμε. Πάμε. Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε μπουγουίν, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άκουστα δώρα όταν είσαι στην μπουγουίν, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Χατρί. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology, νέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
13: Λοιπόν, ο κύριος Πιταράς ήδη έχει χαιρετήσει. Να είναι η σημερινή ημέρα η καλύτερη της ζωής σας μέχρι την αυριανή. Καλό ταξίδι και καλή ζωή από εδώ και πέρα στο Βασίλη το Χιώτη. Σε ό,τι και να κάνει, ό,τι και να κάνει θα το κάνει καλά, εννοείται. Τον ευχαριστούμε που ήταν για τα προηγούμενα 4 χρόνια διευθυντής μας. Να περάσετε πολύ όμορφα. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Το Πανεπιστήμιο Κύλης στην Ελλάδα. Το πρώτο παράδειγμα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Και επιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε τέσσερις άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο εκεί είναι εδώ. Kingreen.gr. Ο κράτος 33.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματάει. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umland. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Ιδέα, νέοι άλλοι EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home, Ιδέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φινάκη.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Τι πάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι. Όπα. Γιατί έπεσε ο τείχος.
6: Πώς είναι αυτός με το κινητό στο χέρι.
7: Πώς βρέθηκα εδώ. Εγώ στο πάμε στοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμε στοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του κοινωνίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με τον BetBoss. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Time out για θρακών.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερμα.
11: Χρώματα, κόλλες πλακίδιων και σύστημα μονοδοσής Dragon. Dragon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Μέσα μάλιστα, Dragon.
13: Τον 14 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο. Μεχρή συναντήλα κι όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο Φρόνος έχει την δική του ιστορία.
14: Συμμετέχουν ευλογητός, Δήμη Παγκαλάνου, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Κωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασκούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο www.ticketmaster.gr.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι η μία.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγόνιστες τιμές.
1: Ένα χαμόζηλο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήρια ζωφοροπλαστικής, πατησερή, στάμα και φαλουνιά. Δημιουργούμε με νεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Ποβοτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και ήδη δώρο. Εργαστήρια ζωφοροπλαστικής, πατησερή, στάμα και φαλουνιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλανιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας. Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου. Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας σε τον όρο 55 έναν διεθνική. Ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 10 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Πιστή φυλακή στις παράδοσεις. Γνήσιες συνεκτιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά χασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών ρομπόλας και φαλανιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα και φαλανιάς. Σαν τζεράσιμο. Λαγκέσον. Λινός και γλυλάμπ.
1: Κριτήριο Αντώνη 399 στο Εργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών ρομπόλας και φαλουνιάς. Η ενοποιός διαφορά. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Αιφιγκάς.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Με βεβαιώσεις επανελέγχου και οπτικογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 20 εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26 71 0 28 963.
1: Και κινητό 6977 42 10 78.
0: Πιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύγκριση με το Sky 100,3.
4: Κανονική διάρκεια του αγώνα έλειξε 1-1. Στους 16 του παγκόσμιου κυπέλλου που κρυφτήκε η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα 1-0.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις με την υπηρεσία Personal Investment Portfolio της Eurobank? Όχι, γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτιά που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management Ευρώπη και επενδύουν σε ανυπέρα κεφαλαία. Επιλέγεις το χαρτιάκι που ταιριάζει με το δικό σου προφίλ και επιχειρήσεις από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί σε κάθε γνωστά Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η ΟΣΤΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει με το ρολόγο στους κάνει στην Ασούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Dorostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συνεπιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να στριμωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροντική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 βοφός, τα πελάγι βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ιππειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Dorostik. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλλον για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαθες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μεθόδιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Dorostik.
6: Dorostik για κάθε κρίση. Dorostik υπάρχει λύση.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί ο Σπόρτος Άλπερ. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Η έκπληξη του πολιτισμού στα χρόνια της κούπας.
8: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
7: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο φίλες και φίλοι, αγαπητές φίλες, ακροάτες και αγαπητοί φίλοι ακροατές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το τρίτο μέρος στο έργο Big Bang 1970-1973, συγγραφή σωστά της Καλύβας, Κινατάσα Τριανταφύλλη. Η κυρία Τριανταφύλλη είναι σκηνοθέτης, ο οποίος Καλύβας είναι κυβερνητής πολιτικής επιστήμης. Συναντήθηκαν, ερεύνησαν και με αποδεικτικά στοιχεία μας παρουσιάζουν την άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Αν δεν έχετε ακούσει τις δύο προηγούμενες μας συναντήσεις τα προηγούμενα Σάββατα, ενδεχομένως να εκπλαγείτε, και όμως στην εποχή της μαυρίλας, στην εποχή της κοτινιάς, στην εποχή της καταπίεσης, της ανελευθερίας, της διακοπής του κοινοβουλευτισμού, τότε στα χρόνια της χούντας που λέμε πιο απλά, των δικτατόρων και του καθεστώτος ή της επανάστασης, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν, μια νοσταλγία, υπήρχε άνθηση πολιτισμού. Ακριβώς αυτά τα τέσσερα χρόνια, δεδομένων των συνθήκων που επικρατούν στο εξωτερικό και των ιδεών που έρχονται στην Ελλάδα, δεν είναι περίχρηστη χώρα η Ελλάδα παρά τη διοίκηση από τους συνταγματάρχες. Και σε αυτή τη χρονική στιγμή γίνεται μια κοσμογονία, όπως λέει και ο Καλύβας, από τη μουσική μέχρι την συγγραφή και από τις εκδόσεις μέχρι τις εκθέσεις ζωγραφικής και όλα τα πεδία. Αλλάζει από ό,τι καταγράφεται και η ίδια η ζωή των Ελλήνων. Αλλιώς ζει η Ελλάδα το 1937, αλλιώς το 1970, αλλιώς το 1973. Κυρία Τριανταφύλλη, καλημέρα σας. Κύριε Καλύβα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
7: Δύο πράγματα όμως τώρα εισαγωγικά σε αυτή την τρίτη μας συνάντηση για το πώς είναι η κατάσταση στην Ελλάδα στο πεδίο της οικονομίας. Η Ελλάδα έχει κάνει μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση στο πρόγραμμα Μαρκεζίνη μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου αρχές δεκαετίας του 50. Αυτή η μεταρρύθμιση που κόβονται τα περίφημα μηδενικά και πάμε στην καινούργια δραχμή δίνει όθηση στην οικονομία για μια περίοδος χρήση από τα μέσα του 50 και αυτή η περίοδος της χρήση πιάνει και την περίοδο της δικτατορίας έως το 73 που είναι η πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Άρα το πρόστιμο στην οικονομία είναι θετικό κάθε χρονιά που περνάει από τις αρχές του 60.
9: Ουσιαστικά αυτό που κάνει η δικτατορία είναι συνεχίζει τις πολιτικές των προκατόχων της. Οπότε η χώρα αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε επίπεδο.
7: Το βλέπουμε στις ταινίες του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου.
9: Και ουσιαστικά μεταμορφώνεται. Δηλαδή αδειάζει επαρχία. Αυτό ότι συχνά καταδικάζεται ως αστιφιλία, αλλά στην πραγματικότητα οι άνθρωποι αναζητούν στις πόλεις μια καλύτερη τύχη. Δημιουργούνται καινούργια επαγγέλματα, τα οποία πολλές φορές έχουν μεγάλη σχέση και με το δημιουργικό κόσμο που περιγράφουμε, ο κόσμος της διαφήμισης. Περί την αναπτύσσεται ραγδαία τότε. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάθε χρονιά που περνάει, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αναπτυξιακή δυναμική, το αποτέλεσμα και το αποτύπωμά της είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και αυτό εκφράζεται σε δύο στοιχεία πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι μια μεγάλη αύξηση των προσδοκιών. Δηλαδή, οι άνθρωποι θεωρούν ότι η επόμενη χρονιά θα είναι ακόμα καλύτερη από την προηγούμενη. Έχουν μπει σε αυτή τη λογική. Και αυτό συμβαίνει με σταθερό ρυθμό, χωρίς να αλλάζει, μέχρι το τέλος του 2013. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι επειδή ακόμα δημογραφικά η κοινωνία αντικατοπτρίζει το προηγούμενο παρελθόν της ως αγροτικής κοινωνίας, αποτελείται από πάρα πολλούς νέους. Δηλαδή το 1974 το 60% σχεδόν του πληθυσμού είναι κάτω των 20. Σκεφτείτε μια κοινωνία νέων ανθρώπων, αυτό δημιουργεί τεράστια αισιοδοξία, τεράστια δυναμική, τεράστια ενέργεια. Και είναι απαραίτητο για να καταλάβουμε το πώς δημιουργείται αυτή η τεράστια δυναμική στον χώρο το πολιτισμικό. Γιατί είναι μια κοινωνία ανθρώπων με τεράστιο δυναμισμό. Το γεγονός ότι αυτή η κοινωνία στην υπάρχει με ένα καθεστώς κλειστό και ανελεύθερο και περιοριστικό, δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο να το παραβλέψουμε. Υπάρχει πολλές φορές ο φόβος ότι αν πούμε ότι υπάρχει αυτή η τεράστια οικονομική ανάπτυξη, ότι την αποδίδουμε στη Χούντα. Και αυτό λάθος είναι. Η Χούντα απλώς ουσιαστικά ακολούθησε και καλά έκανε και από την πλευρά της και από τη σκοπιά της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά είναι γεγονός ότι έχουμε αυτή την αντιφατική πραγματικότητα που, αν το σκεφτεί κανένα συγκριτικά, δεν είναι πάντα αντιφατική. Σκεφτείτε την Κίνα. Ένα καθεστώς αρκετά ανελεύθερο, που όμως γνωρίζει τεράστια οικονομική ανάπτυξη.
7: Έχει σχέση στην Ελλάδα με την Κίνα στα χρόνια της δικτατορίας.
9: Είναι η δεύτερη χώρα μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες που εγκαινιάζει διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα.
7: Ακολουθούμε τον Κίσιγκερ, δηλαδή.
9: Ακριβώς. Όχι μόνο. Υπάρχει και το περίφημο άνοιγμα προς τον Ανατολά. Η δικτατορία έχει πολύ καλές σχέσεις με τις ανατολικές χώρες.
7: Με την Ανατολική Γερμανία, τη Σοβιετική Ένωση, φαντάζομαι.
9: Ακριβώς. Και έχει μάλιστα προγραμματίσει και την πρώτη επίσκεψη αρχηγού κράτους του Ανατολικού Συνασπισμού για πότε, για τις 20 Νοεμβρίου του 1973. Δεν θα γίνει ποτέ λόγω της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και είναι η επίσκεψη του Προέδρου της Ρουμανίας, του Τσαουσέσκου. Οπότε έχει μια πολυδύναμη εξωτερική πολιτική. Μάλιστα, σε κάποιες φάσεις αυτονομείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν, για παράδειγμα, ξεσπάει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ στη Μέση Ανατολή, δεν επιτρέπει η Ελλάδα να γίνει βάση ενεφοδιασμού αμερικάνικη για να υποστηριχθεί το Ισραήλ τότε. Υπάρχει μια, θα έλεγε κανένας, πιο φιλοαραβική πολιτική. Οπότε υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο στην εξωτερική πολιτική της δικτατορίας. Το σημαντικό όμως στοιχείο είναι ότι η κοινωνία βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δυναμική φάση. Και αυτό είναι απαραίτητο για να καταλάβουμε το πώς εκφράζεται και στον πολιτιστικό τομέα και επίσης να ξαναδούμε την πραγματικότητα της εποχής εκείνης ως μια πραγματικότητα που είναι πολύχρωμη, που είναι δυναμική.
7: Αυτή η ανάπτυξη ανακόπτεται από το 1973 και μετά, κύριε Καλίνο.
9: Ναι, το 1973 έχουμε το τεράστιο σοκ το πετρελαϊκό που οδηγεί σε μεγάλη κρίση και στην Ελλάδα. Σταματάει η ανάπτυξη. Έχουμε και μια φάση στην οποία έχουμε και διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος γιατί δεν υπάρχει.
7: Μια ανισορροπία στο νόμισμα.
9: Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που θα εξηγήσει γιατί υπάρχει αρκετά μεγάλη υποστήριξη από την κοινωνία στην εξέγερση του πολυτεχνείου. Δεν είναι δηλαδή αποκλειστικά πολιτική.
7: Είναι λόγη.
9: Ακριβώς. Υπάρχει μια μεγάλη οικονομική αναταραχή που οφείλεται στην κρίση που προκαλείται εκείνη την εποχή από αυτό το παγκόσμιο σοκ.
7: Ένα θέμα που δεν το έχουμε πιάσει ακόμη είναι

0: φούρνο και πάμε στο αντίθετο άκρο, μπορεί να μείνει εδώ για πάντα. Μου θύμισε διαβάζοντας τις περιγραφές στην εποχή, τις συζητήσεις που είχαμε φίλους και γνωστούς στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, που πίστευε πάρα πολλοί κόσμος ότι η κρίση δεν θα τελείωνε. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να φανταστούν ότι υπάρχει και ένα τέλος. Έτσι και τότε, άρχισαν οι άνθρωποι, και το βλέπουμε στην αλληλογραφία πολλών αντικαταστατικών, να σκέφτονται σοβαρά να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Και πάνω εκεί βασίζεται ο Παπαδόπουλος, ο δικτάτορας, και σκέφτεται ότι ίσως πρέπει να σκεφτεί το μέλλον αυτού του καθεστώτος. Γιατί καταλαβαίνει ότι, επειδή είναι μέσα, ότι δεν θα κρατήσει για πάντα. Γι' αυτό και είναι αυτή η φάση της ελευθεροποίησης. Μέχρι να έρθει η Χούντα του Ιωαννίδη.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι μια περίοδος που ουσιαστικά ξεκινά την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1993 με το δημοψήφισμα, τη μετατροπή της Ελλάδας από βασιλευόμενη σε προεδρική δημοκρατία, που αναφέρεται τότε ως η μεταπολίτευση. Γιατί τι είναι η μεταπολίτευση? Η αλλαγή του καθεστώτος. Είναι η πρώτη μεταπολίτευση. Έχει πολύ ενδιαφέρον που χρησιμοποιείται αυτός ο όρος. Και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα, το οποίο επειδή απέτυχε, εμείς σήμερα θεωρούμε ότι ήταν νομοτελειακά καταδικασμένο να αποτύχει. Έχουμε πάντα μια ανάγνωση της ιστορίας εκ των υστέρων ότι ό,τι έγινε έπρεπε να συμβεί. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Η περίοδος αυτή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο αφήγημα το δικό μας, γιατί τότε κορυφώνεται το Big Bang. Τότε έχουμε τη μεγαλύτερη ελευθερία της έκφρασης. Τότε έχουμε μερικά τα πιο πειραματικά, τα πιο ενδιαφέροντα έργα που παράγονται. Και πραγματικά διαφαίνεται η δυνατότητα μιας εξέλιξης, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, αλλά που έχει πολύ ενδιαφέρον να τη σκεφτούμε έτσι ως thought experiment, ως πείραμα στο μυαλό μας, γιατί πραγματικά σηματοδοτεί μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που συνέβη τελικά. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να αναρωτηθεί κανένας πώς θα ήταν τα πράγματα εάν έπαιρναν αυτό το δρόμο και όχι το δρόμο που πήρανε. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος, γιατί το πιο χαρακτηριστικό της, ή ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και άγνωστα στοιχεία, είναι ότι τότε ο Μίκης Θεοδωράκης σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά να επιστρέψει στην Ελλάδα και να φτιάξει ένα δικό του κίνημα μέσα στο πλαίσιο των εκλογών που θα ανακοινώσει ότι θα γίνουν το 1974 η δικτατορία. Σκεφτείτε τώρα μία συνθήκη όπου ο Θεοδωράκης είναι ο ηγέτης της αριστεράς και κατεβαίνει σε εκλογές κάτω από το πλαίσιο το οποίο έχει θέσει ο Μαρκεζίνης και το καθεστώς εκείνης της εποχής.
1: Του λέω δύο φίλοι, γιατί από αυτήν την αφήγηση θα συνθέσουμε το πρόσωπο του Θεοδωράκη, γιατί έχει τη σημασία του έτσι από αυτό. Θέτεται τώρα ότι να είναι ο ηγέτης που μετά θα έρθει η απογοήτευση, αλλά πριν φτάσουμε στην απογοήτευση, έχουμε δρόμο ακόμη πολύ. Κυρία Τριανταφύλλη.
2: Η άλλη πλευρά του Θεοδωράκη που ερευνήσαμε, που πάλι μας είναι γνωστή με έμεσο τρόπο, αλλά ποτέ δεν την έχουμε σχηματοποιήσει και δεν την έχουμε τοποθετήσει χρονικά μέσα στην δικτατορία, είναι ότι ασφαλώς όλοι ξέρουμε ότι απαγορεύτηκε το έργο του, τα τραγούδια του, παρότι έκανε το βιβλίο του μια μικρή παρένθεση. Ξέρουμε όλοι λοιπόν ότι φυσικά συνελήφθηκε, εξορίστηκε και απομονώθηκε. Αυτό που δεν είναι καλά σχηματοποιημένο στο κεφάλι μας είναι τι συνέβη μετά το 70, όταν φεύγει στο Παρίσι και ξεκινάει όλη αυτή η, πού να το πούμε, κάτι παραπάνω από λαμπρή, η πολύ μεγάλη η διεθνοποίηση, ας πούμε, του έργου του και αυτή η τεράστια απήχηση που έχει σε όλο τον κόσμο. Γίνεται ένα είδωλο, ένας ήρωας. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το τοποθετήσουμε σε αυτό που μόλις είπαμε το 1973, γιατί πιστεύει ότι τον περιμένουν σαν ήρωα. Επειδή αυτό ζει, αυτό είναι η καθημερινότητά του, κάνει εκατοντάδες συναυλίες σε τον κόσμο. Θα
1: διαβάσω αυτό, γιατί είναι τα στοιχεία που βρήκατε, είναι πολύ εντυπωσιακά. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Το 1972, λοιπόν, θα δώσει ο Μίκης Θεοδωράκης 158 συναυλίες σε 18 χώρες, και συνολικά είναι 1 εκατομμύριο θεατές. 150 συναυλίες σε 18 χώρες μέσα στους 7 πρώτους μήνες του 1973. 1 εκατομμύριο ακροατές. Και από τα δύο ημισφαίρειες συμμετείχαν σε αυτές τις γιορτές νοσταλγίας. 3 φορές τον γύρο της Ιταλίας, Αγγλίας, Γερμανίας έχει κάνει. 4 φορές τον γύρο της Γαλλίας. 2 φορές στην Ολλανδία, Βέλγιο, Σκανδιναβία, Ελβετία, Αυστρία, Ισραήλ, ΗΠΑ, Ιουγκοσλαβία, Λίβανο, Τινησία, Αυστραλία. 2 φορές στην Νότια Αμερική. 2 φορές στον Καναδά, όπως λέει, κάναμε κατά μέσο όρο 20 συναυλίες το μήνα επί 4 χρόνια. Το οποίο ήδη σου αργότερα θα γράψω. Είναι απίστευτο. Και γίνεται ένας παγκόσμιος στάρ ο Μίκης Θεοδωράκης. Τότε γίνεται. Παρότι είναι γνωστός κυρίως για το σκεφτάκι, δεν έχει πριν την δικτατορία αποκτήσει αυτή τη διεθνή λάμψη που αποκτά τότε, που συνδυάζει το γεγονός ότι είναι ένας αντιστασιακός ήρωας, μια πολιτική μορφή, αλλά συγχρόνως φέρνει τον κόσμο, το διεθνές κοινό, σε επαφή με την προσωπή του. Με τεράστια επιτυχία.

0: αποτυπώνεται σε αυτές τις συναυλίες, οι οποίες περιγράφονται συχνά ως σχεδόν θρησκευτικές τελετουργίες, όπου στο τέλος άνθρωποι πολύ μαζεμένοι και συντηρητικοί, όπως ας πούμε οι Φιλανδοί, σηκώνονται, χτυπάνε παλαμάκια, τραγουδάνε σε μια γλώσσα, μην ξεχνάμε, που δεν την κατανοούν, το οποίο είναι για αυτούς τους λαούς κάτι που πρωτόγνωρο. Οπότε γίνεται στάρ και πιστεύει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι παρά το πρώτο βήμα σε μια μορφωτική επανάσταση σε όλο τον κόσμο, που θα πετύχει σε παγκόσμια κλίμακα αυτό που πέτυχε στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 60, δηλαδή να φτιάξει ένα καινούριο είδος μουσικής που συνδυάζει ένα λαϊκό όργανο, το μπουζούκι, την ποιήση πολύ γνωστών ποιητών πολύ ψηλή ποιότητα και συγχρόνω την απήχηση σε πάρα πολύ μεγάλα στρώματα.
1: Του δίνει ο Γιάννης Ρίθμος στον επιτάφιο.
0: Και στις αρχές της δεκαετίας του 60, εδώ πάμε πριν τη δικτατορία.
1: Ναι, ναι, αλλά μου αρέσει πολύ η αντίστοιξη με τον Χατζηδάκη. Δίνει την ενορχήστρωση στον Μάνο Χατζηδάκη.
0: Ο Θεοδωράκης βρίσκεται τότε στη Γαλλία, όπου σκέφτεται να γίνει ένα συνθέτης που θα γράφει έργα κλασικής μουσικής. Αυτή είναι η φιλοδοξία του τότε. Αλλά σιγά σιγά αρχίζει και το ξανασκέφτεται. Και μία μέρα φτάνει στα χέρια του από τον Ρίτσο, με τον οποίο γνωρίζονται από την περίοδο της Μακρονήσου ή των Εξοριών. Φτάνει το βιβλίο του Ρίτσου «Επιτάφιος» και εκεί ο Θοδωράκης, ο οποίος είναι ιδιοφύεια, έχει μία έκλαμψη και κάθεται και γράφει σε μία καθισιά τη μουσική για 8 τραγούδια. Αλλά δεν είναι γνωστό στην Ελλάδα τότε, αλλά είναι πολύ φίλος από τα χρόνια τσεπών πάλι με το Χατζηδάκη. Και του λέει του Χατζηδάκη, έχω αυτά τα τραγούδια, θέλω να με βοηθήσει να τα βγάλω. Και του λέει ο Χατζηδάκη, ωραία, θα στα ενορχιστρώσω και θα τα πει η ερμηνεύτρια η δικιά μου, η Νανά Μούσκουλη.

Και βγαίνει ο Επιτάφιος αυτή την εκδοχή και την ακούει ο Θοδωράκης, γίνεται γνωστή και λέει «Δεν συμφωνώ, δεν μου αρέσει τόσο πολύ» και γράφει μια άλλη εκδοχή, την οποία ενορχιστρώνει ο Χιώτης, όπου το μπουζούκι, το ηλεκτρικό μπουζούκι είναι πολύ κεντρικό και έχει ενδιαφέρον να ακούσει παράλληλα το πρώτο τραγούδι του Επιτάφιου στις δύο αυτές εκδοχές κανένας, με τον Μυθικότσι, ο οποίος Μυθικότσι θεωρείται τότε ένας σχεδόν λούμπεν τραγουδιστής. Δεν είναι αποδεκτός.

0: χωρίς εδώ
1: και έχει, ας πούμε, το σουρεαλιστικό θέαμα του Μπίθη Κότση να λέει τραγούδια Ψαροδάκη στην ορχήστρο στη Χιώτη, την ποίηση Ρίτσου, υψηλή ποίηση η οποία έχει και πολύ έντονο πολιτικό περιεχόμενο, διότι αφορά τη μεγάλη απεργία του Κουκουέ που τη μεταξά, και να γίνεται αυτό ένα τεράστιο hit αποδεκτό από όλους. Όχι μόνο από την αριστερά, από τους πάντες, ως ένα νέο είδος μουσικής.
2: Όπως έχουμε τον μεγάλο ερωτικό τον Χατζηδάκη που το βάλαμε ως κολόνα, εδώ ο επιτάφιος είναι η επόμενη κολόνα.
1: Είναι η προηγούμενη.
3: Γιατί έχει.
2: Ναι, σωστά, είναι η προηγούμενη.
1: Μιλάμε για τις αρχές της δεκαετίας του 60 και η λεγόμενη πολιτιστική άνοιξη της δεκαετίας του 60, του πρώτου μισού, η οποία είναι πολύ γνωστή και πολύ μελετημένη από τη βιβλιογραφία, αντίθετα από τον Big Bang, που είναι άγνωστη, βασίζεται ουσιαστικά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτή την παρουσία του Θοδωράκη. Ο οποίος Θοδωράκης δεν αρκείται σε αυτό, δηλαδή αν δει κανένας τι βγάζει μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, πραγματικά τρελαίνεσαι. Από τον πλούτο, την έκταση και τον όγκο της μουσικής του παραγωγής. Δηλαδή, όλα τα τραγούδια του Θεοδωράκη που θεωρούνται μουσική παρακαταθήκη, που τα ξέρουμε σχεδόν απ' έξω, βγαίνουν τότε. Ουσιαστικά σε μια τριετία. Μέχρι το 66 που βγάζει το Action ST, το οποίο ουσιαστικά το έχει γράψει από το 64, έχει βγάλει το μεγαλύτερο όγκο της τεράστιας, ας πούμε, σε απήχηση παραγωγής του σε εμάς σήμερα. Είναι απλά απίστευτο αυτό που κάνει. Την ιστορία αυτή τη λέμε για να καταλάβουμε το πού βρισκόταν και το πού πήγαινε μετά ο Θοδωράκης μέσα από τη δικτατορία. Αυτό που έκανε στη δικτατορία δεν ήταν τόσο, παρότι βγάζει ενδιαφέροντα τραγούδια, δεν συγκρίνονται με τα προηγούμενα, αλλά αυτό που κάνει είναι αυτή τη μουσική, τη φέρνει σε ένα παγκόσμιο κοινό, με τρόπο που δεν έχει πετύχει κανένας Έλληνας μουσικός έκτοτε.
2: Η ιστορία όμως, κυρία Τριανταφύλλη, ενώ είναι τόσο δοξαστική για τον Θοδωράκη σε αυτή την περίοδο, με την πτώση της δικτατορίας και την επιστροφή στην Ελλάδα, τα πράγματα αντιστρέφονται.
3: Δεν αντιστρέφονται μόνο για τον Θοδωράκη. Περνάμε σε μια νέα πραγματικότητα που φυσικά είναι πολύ ευχάριστη σε πολιτικό επίπεδο, γιατί έρχεται η δημοκρατία. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Αυτό όμως που συμβαίνει είναι ότι αλλάζουν τα συστατικά στοιχεία των πολιτιστικών προϊόντων. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το κέντρο, από εκεί που ήταν, αν το πούμε σχηματικά, η ποίηση, η ψυχεδέλεια, το σουρεαλιστικό, η πρωτοπορία που είχαν βρει οι καλλιτέχνες για να δημιουργήσουν μέσα στη δικτατορία, αυτό που πρωτοστατεί μετά την μεταπολίτευση είναι φυσικά το πολιτικό. Γιατί αυτό απελευθερώνεται και γι' αυτό αρχίζουν και μιλάνε όλοι και σε αυτό παράγουν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, γυρίζει ο Θοδωράκης στην Ελλάδα.
1: Είναι μια ειρωνία. Δηλαδή, θα περίμενε κανένας ότι ο θρίαμβος του πολιτικού τραγουδιού θα ήταν και ο θρίαμβος του Θοδωράκη. Και αρχικά είναι, αλλά μόνο αρχικά.
3: Ξέρουμε όλες αυτές τις μεγάλες συναυλίες φυσικά που έκανε που ο κόσμος ξεσπάει και έχουν όλο αυτό το χαρακτήρα της απελευθέρωσης. Μετά όμως έρχεται η επόμενη μέρα.
2: Υπάρχει ένας κορισμός.
3: Υπάρχει ένας κορισμός, γιατί η επόμενη μέρα δημιουργεί μια αμηχανία. Γιατί δεν υπάρχει ο διάλογος με αυτό το κάτι που υπήρχε στη δικτατορία. Οπότε αυτό το πράγμα, ας πούμε, δημιουργεί όλη αυτή την αμηχανία στο Θεοδωράκη. Σύνομαι ότι δεν αναγνωρίζεται και σε πολιτικό επίπεδο.
1: Αλλά και σε καλλιτεχνικό επίπεδο είναι ενδιαφέρον ότι ο Θεοδωράκης επιστρέφει και συναντάει κοινό που ναι, μεν τον λατρεύει γιατί ήταν απαγορευμένος, αλλά αφού περάσει η πρώτη έτσι εντύπωση, ακριβώς, δεν τους αρέσει τόσο πολύ. Γιατί εκπαιδεύτηκαν στην δικτατορία με άλλους δημιουργούς, με τον Σαββόπουλο, με τον Μαρκόπουλο, και ξαφνικά ο Θοδωράκης φαντάζει ως κάτι αλαιακό. Και ο ίδιος δεν καταφέρνει να πάει ένα βήμα πιο πέρα. Δηλαδή, τι κάνει, επαναλαμβάνεται. Και επαναλαμβάνεται σε βαθμό όχι απλώς χωρισμού, θα έλεγα σε βαθμό σχεδόν παροδίας. Δηλαδή, βγάζει τόσο μεγάλο αριθμό έργων που αναπόφευκτα ένα κομμάτι του θα είναι χαμηλής ποιότητας, ακόμα και με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ο εχθρός λαός, ας πούμε, ο προδομένος λαός, παραστάσεις, ο προδομένος λαός με τον Βουγιουκλάκη, ο εχθρός λαός με Καρέζη Καζάκο. Δεν ακούγονται αυτά τα τραγούδια. Με αποτέλεσμα να μπει σε ένα σπιράλ ουσιαστικά δημιουργικής κατατονίας και κατάθλιψης προσωπικής. Συν ότι πολιτικά έχει τη σύγκρουση με το Κουκουέ που την αντιμετωπίζει με πολύ άσχημο τρόπο. Και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και αρκετά τραγική ιστορία του πώς η απόσταση ανάμεσα στην ηρωοποίηση και στην αποκαθήλωση απέχουν ελάχιστα. Που είναι από μόνη της πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, μια ιστορία που δεν νομίζω να έχει υποστεί για το Θεοδωράκη, γιατί ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε είναι σαν ένα τοπέλ.
2: Μήπως μπορούν να βγουν και κάποια συμπεράσματα, κυρία Τριανταφύλη, και για την κοινωνία. Δηλαδή, πώς αυτό που λέει το Κουκουέ, οι λαϊκές μάζες αντιμετωπίζουν μια μέρα, δοξάζουν κάποιον και την άλλη μέρα τον ρίχνουν σε τάρταρα.
1: Είναι βιβλική ιστορία.
3: Βέβαια, το ρήμα πάντα σε αυτό είναι το βολεύει. Νομίζω ότι το ρήμα βολεύει, ερμηνεύει πολλές τέτοιες λειτουργίες. Γιατί πολλές φορές η κοινωνία δεν εξηγεί το λόγο της μεταστροφής και το γιατί αυτό έγινε έτσι την μια μέρα και την άλλη.
2: Απλώς
3: έγινε. Δηλαδή δεν βόλεψε. Ακούγεται πολύ απλό, αλλά
2: είναι και
1: ρεαλιστικό. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αντίφαση εδώ πέρα που είναι η εξής, ότι ο Θεοδωράκης από τη μία τρέφεται από την πολιτική ανομαλία, από τις συγκρούσεις, ο ίδιος μπαίνει στην πολιτική ουσιαστικά μετά τη δολοφονία του Λαμπράκη και φτιάχνει τους Λαμπράκηδες. Όταν όμως τον ρωτάνε, λέει: εγώ δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό που θέλω και γι' αυτό ανακατεύομαι στην πολιτική είναι την πολιτική ομαλότητα. Θέλω να μπορέσω να λειτουργήσω σαν συνθέτης στις συνθήκες ομαλότητας. Στην πραγματικότητα όμως δεν συμβαίνει αυτό. Αποδεικνύεται ότι αυτό που τον θρέφει είναι η σύγκρουση, η πολιτική. Όχι τόσο η κατάσταση, ας πούμε, η βαρετή κατάσταση της δημοκρατίας. Και είναι πολύ ενδιαφέρον όταν θα το ρωτήσει πολύ αργότερα, το 2013, σε μια συνέντευξη ο Αλέξης Παπαχελάς, του κάνει την ερώτηση: βιώσατε την ιστορία της Ελλάδας τα τελευταία 88 χρόνια. Υπάρχει κάτι που χάσατε αυτά τα χρόνια? Τι απαντάει ο Θεοδωράκης? Έχασα την ευκαιρία να φύγω την εποχή που ο ήλιος ήταν βέβαιος για τον κόσμο. Δηλαδή, τι λέει? Ήθελα να έχω έναν ηρωικό θάνατο και να φύγω σαν μάρτυρας. Όχι να ζήσω την παρακμή, την καλλιτεχνική και την πολιτική μου. Δεν είναι τρομερό?
4: Κόσμος 96,5. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σχολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε κι εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σύγχρονες κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα ψημαντούν την παρέδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αυτοκλίματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αγκοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρκοστόλη στην παραλία.
5: Θυμήσει για την αρχή. Ο με λέει και εγώ με. Και το ρωτάς, πάρε την ένα ψαχνοφρέντα. Τι ερώτηση. Αυτό θέλω να πω στα λόγια.
4: Ζουλανά το ΑΕΠ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας. Στόχος μας η ποιότητα. Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προθέσεις σε χώρα.
4: Συντηρητικά υδροφυτικά. Σταθερά νέα που ψάχνετε σε ηλεκτρικά ρημνία.
2: Και με ειδική τεχνολογία που ταιριάζουν στο σπίτι
4: σας. Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26-50-252-51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύγκριση με τον Sky 100,3.
6: Υποποιηθεί. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζερκολακιού, όπου ένας 52χρονος οδηγός Ιταλίτας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη τις πορείες του προσέκουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Το άλλο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, μία γούρνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε στον επιβάτη της γούρνας, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μέθου Γενικού Νοσοκομείου Ζακίνθου, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Άρχισε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του εκλειπώντα ανώτατου του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ. Μερικές αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις θελοετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Στην Κρήτη προφυλακιστές κλήθηκε ο 58χρονος που χαστούκησε έναν 8χρονο και έναν 10χρονο επειδή έκαναν φασαρία παίζοντας στο σπίτι που νοικιάζει στη μητέρα τους. Ο υψηλός προβλέπεται για σημεροκίνδυνο στην κτίριο του Πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κυλκής. Ο καιρός αρχικά έκριο σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Σημάδια μηνύματα στο βασιλιά. Σαν να φωνάξεις.

0: Κοσμή και βασιλεύεις. Στο φυλάει ο ρήμικο, έχει το σώμα φυλαντό. Όπι φωνή πάντε να ακούει αυτό λαό.
1: Κυρία Τρετεφή,
2: μπήκαμε με μουσική αυτή τη φορά.
3: Ακούσαμε τον Φίλη Καδέφια, το μεγάλο μας τσίρκο, την παράσταση που όλοι αναγνωρίζουμε. Είναι μία από τις παραστάσεις που όλοι έχουν συνδέσει με την δικτατορία, γιατί είχε αυτή η συσπήρωση του κόσμου, δηλαδή αυτό που περιγράφουν όλοι είναι ότι ήταν μια εμπειρία για το κοινό και για αυτούς που ήταν επί σκηνής.
2: Τεχνικά υπάρχει μια μουρμούρα όμως.
3: Ναι, υπάρχει μια μουρμούρα, γιατί αυτός ο Γιώργος στην κριτική που έχουμε βρει και που έχουμε στο βιβλίο δεν αποτιμά το έργο με τη δύναμη που έχει αποκτήσει τον μύθο του αργότερα. Κυρίως για το έργο του Καμπανέλη και για το κείμενο του Καμπανέλη κάνει μια πάρα πολύ αυστηρή κριτική ότι πολύ καλώς επανήλθε, αλλά ότι χρησιμοποιεί διάφορα τετύπια, όπως λέμε στο θέατρο, προκειμένου να συγκινήσει με έναν τρόπο πολύ απλοϊκό. Και αυτό είναι κάτι που επίσης έχει την αξία του, γιατί είναι ένα από τα έργα που για προφανείς λόγους απέκτησε το μύθο του αργότερα, ενώ εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι και άλλοι άνθρωποι θα το αποτιμούσαν με τον ίδιο τρόπο όπως έκανε ο Γιώργος Σόπουλος.
2: Η πολιτική του δηλαδή σημασία είναι μεγαλύτερη από την καλλιτεχνική του σημασία και έχει ενδιαφέρον ότι είναι από τα πράγματα που θυμόμαστε, γιατί δείχνει πως προσεγγίζουν την εποχή εκείνη με σχεδόν μονοσήμαντο πολιτικό τρόπο. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που έχουμε χάσει τη σημασία της καλλιτεχνικής αυτής έκρηξης στην εποχή εκείνη, διότι δεν την αποτιμούμε με καλλιτεχνικούς πολιτιστικούς όρους.
4: Αντιθέτως, μόνο με αγωνιστικούς, μόνο
2: ακριβώς,
4: με αντιστασιακούς και μόνο με πολιτική, ας πούμε.
2: Το κάνουμε με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι όπως στην περίπτωση του Μεγάλου Τσίρκου, που είναι ένα έργο καλλιτεχνικά μέτριο, πολιτικά σημαντικό, και το λένε ότι είναι σαν να είναι καλλιτεχνικά σημαντικό. Πολλά άλλα έργα που είναι καλλιτεχνικά σημαντικά χωρίς να είναι πολιτικά, τα παρουσιάζουμε λίγο ως αντιστασιακά, ενώ δεν είναι. Και πολλά έργα τα οποία είναι πάρα πολύ αξιόλογα, είτε υψηλά είτε εμπορικά, που δεν έχουν πολιτική διάσταση, τα αγνοούμε τελείως.
3: Μπορούμε στο θέατρο την περίοδο εκείνης δεν είναι κοσμογονικές αλλαγές και δεν είναι σίγουρο ότι έχουν καταγραφεί με τον τρόπο που θα τους έπρεπε. Στεκόμαστε όλοι στο μεγάλο μας τσίρκο, φυσικά στις παραστάσεις του Ελεύθερου Θεάτρου που είχαν την απήχηση στον κόσμο και που είχαν και ένα πολιτικό πρόσημο, αλλά όλα τα υπόλοιπα που θυμήθηκαν στο θέατρο νομίζω ότι είναι άγνωστα. Δηλαδή το ότι γύρισε τελείως η έννοια του θεάτρου και ότι ξεκινάνε να σκέφτονται όλοι με όρους πρωτοπορίας ενάντια στο κατεστημένο, γιατί οτιδήποτε ήταν αντιχουντικό απέκτησε ποιοτικό κριτήριο που αυτή τη φορά δεν είναι απαραίτητα πολιτικό, είναι καλλιτεχνικό. Δηλαδή κάνανε πρωτοποριακά πράγματα ούτως ώστε να στέκονται απέναντι στη Χούντα. Με έναν τρόπο ποιότητας και όχι πολιτικής απαραίτητα. Όπως δημιουργούνται πάρα πολλοί νέοι θίασοι του Γιώργου Μιχαηλίδη, του Ανοιχτό Θέατρο, η Στοά του Παπαγεωργίου, θίασοι που ξέρουν λένε φυσικά και πάρα πολλοί άλλοι του Ποταμίτη. Υπάρχει το θέατρο της Μαριέτας Διάλη που κάνει τρομερά πρωτοποριακές παραστάσεις, αλλά και το θέατρο τέχνης, ας πούμε.
4: Τα οποία θέατρα αυτά θα διασχίσουμε τις δεκαετίες του 70, του 80, του 90, δηλαδή και προχωρημένο 2000.
3: Βεβαίως και που βάζουν. Είναι σπόρους πρωτοπορίας που είναι ενεργοί μέχρι σήμερα. Δηλαδή στα έργα που επιλέγουν, στον τρόπο που προσεγγίζονται τα έργα, στους κώδικες υποκριτικής, μπαίνουν τότε. Έχει ξεκινήσει από το 60, έχουν ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες, αλλά για λόγους που βρίσκουμε και που αναλύουμε στο βιβλίο, είναι σαν αυτή η ταχύτητα να αυξάνει με πολύ γρήγορο
4: τρόπο. Αυτές οι συμβουλές διαπνέονται από όπου ιδεολογία, από πολιτική ή είναι αμυγός έκφραση, καν τεχνική.
3: Υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις, υπήρχε η αίσθηση ότι κάνουμε αντίσταση σε εισαγωγικά.
4: Ακόμη και μετά το τέλος στην δικτατορία.
3: Όχι, μιλάω τώρα για τη δικτατορία. Για μέσα στη δικτατορία. Όμως στις περισσότερες περιπτώσεις βλέπουμε την αγωνία, είναι ολοφάνηρη η αγωνία των καλλιτεχνών, όπως την έχουμε και σήμερα, να ακολουθήσουν τα ρεύματα της εποχής. Προσπαθούν να φέρουν την ομαδική σκηνοθεσία, το να αναλύονται τα έργα με ένα διαφορετικό τρόπο, την μπρεχτική προσέγγιση στην υποκριτική.
2: Πρέπει να τονίσουμε ότι ο Μπρέχτ ουσιαστικά μπαίνει στην ελληνική σκηνή. Την εποχή εκείνη εκδοτικά, δηλαδή αν δει κανένας πότε πρωτομεταφράζονται και εκδίδονται τα έργα του Μπρέχτ, είναι τότε. Δηλαδή βλέπουμε και την πολύ στενή σχέση του εκδοτικού πεδίου με το θεατρικό και μάλιστα ο εκδότης...
4: Πέρασε με τη λογοσύνη.
2: Όχι.
3: Δεν υπάρχουν παραστάσει, δεν μπορεί να μην παίζεται έτσι. Ο Αντρούι, α πούμε, ναι, αλλά παίζονται πάρα πολλέ παραστάσει. Παίζει τη Μάνα Κουράκη με την Παξινό, που είναι και η τελευταία τη παράσταση. Δηλαδή είναι μια καταγραφή έργων και με πολύ πρωτοποριακό τρόπο. Επίσης το θέατρο αυτό που ανέφερε Στάθης για τον Μπρέχτ, που ήταν από τον Φίλιππο Βλάχο και τις εκδόσεις Κείμενα που ξεκινάει όλες τις εκδόσεις, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο Κέντρος, από το Μαρσελά ξεκινώντας, την Ανά Καλιανέση, ξεκινάει όλη αυτή τη σειρά που να εκδίδονται τα θεατρικά έργα.
4: Την οποία επιλέγεται την Ανά Καλιανέση, την εκδότρια του Κέντρου, την επιλέγεται σε αυτά τα 10-1 πρόσωπα,
3: ναι, που,
4: τα οποία εσείς προβάλλετε, ας πούμε, ως την καλύτερη εκπροσώπηση ανά χώρο, ας πούμε.
3: Ναι, γιατί κράτησε με έναν τρόπο ζωντανό το σπόρο έργων που ήταν πολύ περίεργο το ότι εκδίδονταν μέσα στην δικτατορία στον Κέντρο. Και μάλιστα ο Κέντρος, όπως υπάρχουν πολλές καταγραφές, πήρε μια μεγάλη όθηση μέσα στην δικτατορία. Εκδίδει το Ρίτσο, μετά το Ευρωβίδη.
4: Αύγουστος του 1969, ο δικτάτορ Γεώργιος Παπαδόπουλος θεμελιώνει την Πανεπιστημίουπολη στην τοποθεσία κουπόνια ζωγράφου, όπου προβλέπεται να στεγαστούν 25.000 φοιτητές. Και εγγενιάζει, γράφεται, τα ναυπηγεία Αλευθύνα του ομίλου τραπεζών εμπορική, θεωρητική, λαϊκή και επενδύσεων. Ο γιατρός Βασίλης Θυρώνης μαζί με τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά του εκτραγκάζει με αεροπυρετή αεροσκάφο τη Ολυμπιακή να προσγειωθεί στον αγρόνα τη Αλβανία. Οι επιβάτες γυρίζουν σκόρη στην Ελλάδα, ενώ οι δράστες παραμένουν στην Αλβανία. Και ενώ η Μαρινέλα τριαμβεύει στις πίστες και ο Διονύσης Σαββόπουλος ετοιμάζεται να ηχογραφήσει το νέο του δίσκο, ο Κώστας Ταχτής βρίσκεται μόνος στη Μάνη, σε ένα χωριό ξεχασμένο από το Θεό, μισό μίλια από τη θάλασσα, όπως λέει ο ίδιος, όπου τρέφεται με κατεψημένα ψάρια και κρέας από κονσέρβα, καθώς τον ταλαιπωρεί η μετάφραση ενός του γράμματος με τίτλο «Συγκριτικά δοκίμια γύρω από την Αμερικανική Ιστορία». Ξέρω τι σημαίνουν οι υπογραμμισμένες λέξεις γράφει στην επιστολή του, αλλά για πες το στα ελληνικά. Και από εκεί αρχίζετε και αφηγείστε την ιστορία ενός εμβληματικού μυθιστορήματος, το οποίο μας μαθαίνει τη ζωή αμέσως μετά την κατοχή και τον πόλεμο, που είναι το τρίτο στεφάνι, το οποίο όταν κυκλοφόρησε δεν πούλησε τίποτα, αλλά ξαφνικά πουλάει μέσα στην δικτατορία.
2: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία του βιβλίου αυτού. Είναι εμβληματικό έργο για την ελληνική λογοτεχνία. Είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο έργο, το οποίο ανεβαίνει και σε θεατρικές παραστάσεις πολυτακτικά και το βλέπει ο κόσμος πάντα με αστήρευτη σχεδόν αγάπη και ενδιαφέρον, που όταν πρωτοκυκλοφορεί δεν πουλάει τίποτα. Το βγάζει με δικά του έξοδα Ταχτής και μάλιστα λέει ότι αναγκάστηκε να αποθηκεύσει τα βιβλία στο σπίτι της μητέρας του, γιατί δεν είχε χώρο αλλού. Η μητέρα του τα πετάει τα περισσότερα, ο ίδιος χαρίζει στον κουρέα του και σε άλλους. Και αυτός μετά φεύγει στην Αυστραλία και θεωρεί ότι το έργο αυτό δεν θα έχει καμία τύχη. Κάνει όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση. Γιατί ο Ταχτής ήταν άνθρωπος πολύ κοσμοπολίτης, ήξερε ξένες γλώσσες και είχε επαφές με το εξωτερικό. Καταφέρνει να μεταφραστεί το έργο του και στα αγγλικά και στα γαλλικά και να κυκλοφορήσει στις δύο αυτές χώρες. Με αποτέλεσμα το 1970, όταν δημιουργείται ένας από τους πολλούς νέους εκδοτικούς οίκους που είναι ο Ερμής, ο οποίος ιδρύεται από τον Γάμα Πισαβίδη, η γυναίκα του οποίου είναι η αδελφή του Χρήστου Λαμπράκη. Ένα από τα πρώτα βιβλία που επιλέγουν να εκδώσουν είναι το Τρίτο Στεφάνι, με ένα πολύ ωραίο και πολύ γνωστό εξώφυλλο του Φασιανού, το οποίο υπάρχει ακόμα ως εξώφυλλο του βιβλίου αυτού, και το οποίο βιβλίο αυτό ξαφνικά σκίζει. Είναι από τα πρώτα best sellers του ελληνικού εκδοτικού χώρου. Και το ερώτημα που θέτουμε, γιατί όλες αυτές οι βιογραφικές ψηφίδες έχουν και ένα ερώτημα, ένα γρίφο, είναι γιατί τότε μέσα στη Χούντα πετυχαίνει αυτό το βιβλίο και όχι πριν, όταν πρωτοβγήκε. Και η απάντηση που δίνουμε είναι ότι οι άνθρωποι που περιγράφει το βιβλίο, και είναι πρωτοποριακό βιβλίο το Τρίτο Στεφάνι, γιατί μιλάει μία γλώσσα πάρα πολύ καθημερινή, ενώ καταπιάνεται με θέματα πάρα πολύ βαριά, που είναι η σύγχρονη ελληνική ιστορία. Και το κάνει μάλιστα με τρόπο που δεν είναι ούτε αριστερός ούτε δεξιός. Γι' αυτό και ο Ταχτής παραπονιέται ότι δεν τον παίζουν τα κόμματα της αριστεράς, ενώ αντίθετα προωθούν το ζήτα του βασιλικού και αισθάνεται το ίδιο πολύ άσχημα. Είναι ο ίδιος ο άνθρωπος έτσι κάπως πολύ μοναχικός στην πορεία του και πολύ αιρετικός, με αποτέλεσμα να μην είναι μέρος αυτού του συγκροτήματος, του ρεύματος του αριστερού που κάνει τις μεγάλες επιτυχίες στην εποχή εκείνη. Οπότε ουσιαστικά η επιτυχία του βιβλίου του έρχεται σε μια εποχή που δεν υπάρχει, όπως εξηγούμε, αυτό το φίλτρο των αριστερών κομμάτων που επιλέγει τι πρέπει να διαβάζεται και τι όχι, και το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και συγχρόνως επίσης, οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται, που είναι οι μικροαστοί, έχουν ξεπεράσει την ανασφάλεια των μικροαστών των αρχών της δεκαετίας του 60 και έχουν γίνει πια μεσαία τάξη. Άρα μπορούν να διαβάζουν τα κουτσομπολιά αυτά, όπως θα αποκαλούν οι κριτικοί του Ταχτσί, που για τους λογοτέχνες της εποχής είναι ένας υποβιβασμός, αν θέλετε, αυτής της υψηλής λογοτεχνίας. Η Έλλη Αλεξίου το αποκαλεί το τρίτο στεφάνι, λέγεται ότι το αποκάλεσε ως το κουτσομπολιά γυναικών πάνω από δομόνερα και μπουγαδόνερα και το αποδέχεται με έναν τρόπο που θα ήταν αδύνατο αν δεν είχε εξελιχθεί σε αυτή την καινούρια μεσαία τάξη που τότε τα βλέπει αυτά τα πράγματα ως νοσταλγικές περιγραφές του παρελθόντος. Ενώ όταν πρωτοβγήκε το βιβλίο, οι άνθρωποι αυτοί καταρχάς δεν διάβαζαν. Ενώ οι αστεί τα έβλεπαν ως παρακατιανά. Οπότε έρχεται και ευθυγραμμίζεται η κοινωνική και η οικονομική πραγματικότητα με το έργο του Ταχτσί. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνουμε.
4: Καθώς λοιπόν συζητούμε για τον Μάνο Χατζηδάκη, ένας ομότεχνός του, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, δηλώνει το 1972 στο Βήμα. Ο Χατζηδάκης, πιο μπροστά από αυτόν ο Τσαρούχης, ο Ελίτης, ο Εγκολόπουλος, είναι ο κονφερασιέ με την καλή έννοια της ρεμπέτικης μουσικής στην αστική τάξη. Μη τι το λέει αυτό ο Μαρκόπουλος, έγραφε πιο έντεχνο, πιο ποιοτικό τραγούδι, ας πούμε.
2: Εδώ έχουμε ουσιαστικά τα απόνερα της σύγκρουσης Χατζηδάκη Θεοδωράκη, που ενώ είναι μεν φίλοι, είναι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε άσποντοι φίλοι, δηλαδή έχουν και έναν ανταγωνισμό. Ο Χατζηδάκης είναι κομβικό πρόσωπο στην ανάδειξη του ρεμπέτικου τραγουδιού στην Ελλάδα, με την περίφημη διάλεξη που δίνει στα τέλη της δεκαετίας του 40 για το ρεμπέτικο τραγούδι και βέβαια τους δίσκους που κάνει, όπου μεταγράφει τους ρεμπέτικους ρυθμούς σε ένα είδος τραγουδιού πολύ πιο, θα λέγαμε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη έντεχνο, πιο υψηλό, ας το πούμε έτσι. Ο Θεοδωράκης που επαναφέρει τον μπουζούκι και το θέτει στο κέντρο, ας πούμε, της μουσικής του δραστηριότητας, που και αυτός περιφρονεί τα ρεμπέτικα, πολύ περισσότερο από τον Χατζηδάκη, γιατί τα βλέπει τα ρεμπέτικα ως μέρος μιας γλούμπεν κατηγορίας ανθρώπων που δεν είναι η σωστή εκπρόσωπη για την εργατική τάξη. Θεωρεί όμως τον μπουζούκι πολύ σημαντικό λαϊκό όργανο και πιστεύει ότι το λαϊκό τραγούδι έχει μια πρωτοκαθεδρία γιατί συνδέεται με το πνεύμα του λαού. Ενώ αυτά που κάνει ο Χατζηδάκης είναι ελαφρύ τραγούδι, αστικό τραγούδι, άρα όχι τόσο αποδεκτό. Οι επίγονοι του Θεοδωράκη θα κριτικάρουν τον Χατζηδάκη για αυτό το πράγμα, ότι κάνει ελαφρό τραγούδι. Και πάντα θα του το επισημαίνουν αυτό το πράγμα. Ο Χατζηδάκης βέβαια αρνείται αυτή την κατηγορία και θα το δούμε αυτό να εξελίσσεται και σε μια πολύ άγρια κριτική της πολιτιστικής δημιουργίας της εποχής εκείνης, που θα εκφραστεί ως η κριτική στο λεγόμενο ελαφρολαϊκό τραγούδι. Τι είναι το ελαφρολαϊκό τραγούδι? Είναι μια σύνθεση του ελαφρού τραγουδιού με το μπουζούκι. Η Μαρινέλα είναι από αυτούς που το συνδυάζουν, αλλά ο μεγάλος εκπρόσωπος του ελαφρολαϊκού τραγουδίου είναι ο Γιώργος Κατσαρός, ο οποίος κάνει τρομερές επιτυχίες στην εποχή εκείνη, μυστικουργός συνήθως στον Πυθαγόρα. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της εποχής είναι το «Κυρία Γιώργενα».
4: Υποτίθεται ότι είναι η Δέσποινα Παπαδοπούλου.
2: Αστικός μύθος από ό,τι φαίνεται. Το έγραψε ο Πυθαγόρας για την προσωπική του ζωή. Και υπάρχει μέσα σε αυτή την κατηγορία τραγουδιών που έχουν μεγάλη γκάμα, που χάλια τραγούδια σε καλά τραγούδια, υπάρχουν μερικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα τραγούδια που ακούγονται ακόμα και τώρα και στις μέρες μας.
1: Κυρία Γιώργενα, ο Γιώργος σου που πάει, για που το βάνε και που το ξενυχτάει. Έβαλε το σκούρο του, άναψε το πουρο του, μπήκε στο αμάξι του.

0: γαμπρός και το φοράει για γαμπρό.
1: Πριν κάνουμε τη γέφυρα για τον Λευθέρη Παπαδόπουλο, τον οποίο και αυτόν επιλέξατε σε αυτά τα πρόσωπα, γιατί είναι μια εμβληματική μορφή σε επίπεδο ιετού στη χώρα, να μείνουμε λίγο στον Γιάννη Μαρκόπουλο, ο οποίο παντρεύει.
2: Οι φίλοι του εξαπλώνονται παντού και μα κάνουν όλου περήφανου. Χειροκομικά για λιτσάτο. Βαρελίσια φέτα τη Καταλωνιά με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σα τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετική. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Χειροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση ηλιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουβέτα, απέναντι από τα κτέλ, Αγκοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις, φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις, ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις, γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος, αλλά θεωρητός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5. Στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Έλα, Κώστα, Κώστα, αριστερά. Όποιε λέμε. Λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου έκανες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα. Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροφόντα, φούρνος βαφής και μηχανία ανάμεξης κομμάτων. 30 κοντά επίπειρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις. Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητο σας. Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει, αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26220. Επισκεφτείτε το κεφαλαιονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας, Βίρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακινήτο σας.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύμβαση με το Sky 6,3.
1: Κάνει τέτοιους πειραματισμούς, αλλά οι πειραματισμοί αυτοί δεν είναι φτυρωμένοι, επικοινωνούν με τον κόσμο, ο κόσμος τα υιοθετεί και τα τραγούδια του ακούγονται ακόμα και τώρα και μάλιστα αν διαβάσει και τους στίχους, είναι στίχοι πολύ, θα έλεγα, τολμηροί ιστορικά, δηλαδή το χρονικό, τι είναι το χρονικό, όλος ο δίσκος είναι μια ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, ιδωμένος από την αριστερή οπτική. Δηλαδή δεν χρειάζεται κανένας να βάλει το μυαλό του να ψάξει για να καταλάβει τι θέλει να πει αυτός ο δίσκος. Είναι μπροστά στα μάτια σου. Και το γεγονός ότι αυτά τα πράγματα κυκλοφορούν, αυτό που μας λέει είναι ότι το καθεστώς δεν ενδιαφέρεται να τα περιορίσει αυτά τα πράγματα. Πιστεύει ότι ενδεχομένως δεν κινδυνεύει από αυτά. Υπάρχει αριστερή επιβολή στο πώς πρέπει να εκφραστούν οι καλλιτέχνες εκείνη την περίοδο.
7: Όχι, γι' αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον.
1: Ενώ υπάρχει ένας λόγος που μπορεί να περιγραφεί ως αριστερός, είναι ένας λόγος πηγαίος, πολλές φορές αιρετικός μέσα στην αριστερά, γιατί μην ξεχνάμε ότι ζούμε και την περίοδο της διάσπασης του ΚΚΕ, όπου εκφράζονται πράγματα τα οποία δεν ελέγχονται από κομματικούς μηχανισμούς, γιατί αυτοί οι κομματικοί μηχανισμοί έχουν ατροφήσει, έχουν εξαφανιστεί, γιατί τους διέλυσε το καθεστώς.
7: Αυτό θα συμβεί αργότερα, στη μεταπολίτευση.
1: Ναι, θα επανέλθει.
7: Ναι.
1: Δηλαδή θα χαθεί. Αυτό είναι το παράδοξο. Αυτή η ελευθερία που υπάρχει μέσα στο δικτατορικό καθεστώς, με κάποιο τρόπο θα περιοριστεί μετά τη μεταπολίτευση.
8: Είναι πολύ ωραίο αυτό, πολλά χρόνια μετά ο Σοβόπουλος το 89 στο κούρεμα που περιγράφει την Χούντα που ξέρουμε που μιλάμε τόση ώρα που λέει αίμα και αίσθημα ενός κόσμου αυθεντικού. Δηλαδή ότι βάζει τόσο πολύ το στοιχείο της αυθεντικότητας είναι κάτι που το
1: έχει αυτό το τραγούδι στο κούρεμα το οποίο λέει πολύ χαρακτηριστικά που είμαστε τότε στη Χούντα που χορεύαμε μπροστά. Δηλαδή χρησιμοποιεί τη Χούντα ως το παράδειγμα αυτού του αυθεντικού κόσμου που μετά χάσαμε. το οποίο είναι συγκλονιστικό στίχο. Δηλαδή να λε ότι την εποχή τη δικτατορία είχαμε ελευθερία και τώρα στην εποχή τη ελευθερία. Είναι απίστευτο να το κάνει. Και ποτέ δεν αναλύθηκε αυτό ο στίχο με αυτού του όρου. Και το Βογγαλιά που βγαίνει απέναντι σε όλη την φάση αυριανισμού της ελληνικής κοινωνίας
9: όταν
1: μιλήσει ότι κατηγορούμε τη Χούντα για το κιτς. Αλλά το kits τη εποχή του, τη δεκαετία του 80 δεν υπάρχει. Λοιπόν, τώρα επειδή κλείνουμε σιγά σιγά, θα ήθελα δύο πράγματα να απολαύουμε. Αυτήν την ατμόσφαιρα τη ΜΟΑΤ υπάρχει και στην περίοδο το 70-73, ή είναι κάτι που έχει μείνει στι αρχέ του 60.
9: Προφανώ έχει περάσει η ατμή του νέου κύματο. Βέβαια, γίνονται πολλά τραγούδια σε ύφο νέου κύματο. Όχι πάντα με μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, ο Μιχάλης Βιολάρης είναι ένας από τους καλλιτέχνες που εξακολουθούν να τραγουδούν αυτά τα τραγούδια. Στην χρόνος όμως, ο Γιάννης Πανός, ο οποίος είναι ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες, που είναι ο άνθρωπος πίσω από πολλές μεγάλες επιτυχίες του νέου κύματος, κάνει μια νέα υπέρβαση και μπαίνει και αυτό στο χώρο του λεγόμενου ελαφρολαϊκού τραγουδιού.
1: Να τον συναντήσουμε την επόμενη φορά με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Να τον συνδυάσουμε γιατί είναι.
9: Με τον Μάνο Λουίζο,
1: σωστά.
9: Με τον Γιώργο Χατζηνάσιο.
1: Και άφησαν κορυφαία τραγούδια. Σε αυτό το σημείο τότε, πηγαίνοντας προς το κρίσιμο, ποιος είναι εκείνος ο οποίος από το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λέει διάφορα εναντίον κορυφαίων και το μετανιώνει αργότερα.
10: Είχε προβληθεί στο φεστιβάλ ο μεγάλος συνοδικός που είχε κάνει ο Παντελής Βούλγαρης.
1: Φεστιβάλ
10: Θεσσαλονίκης, βέβαια. Γίνανε 7, αν δεν κάνω λάθος, φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μέσα στην δικτατορία. Δηλαδή λειτουργήσε κανονικά. Και έχει φτιάξει το μεγάλο ερωτικό εικόνα στην ταινία ο Παντελής Βούλγαρης, παρακολουθώντας την ηχογράφηση και το έργο του Μάνου Χατζηδάκη και φυσικά το απλώνει και σε άλλες θεματικές. Και υπάρχει πολύ μεγάλη δυσφορία γιατί προβάλλεται αυτή η ταινία μέσα σε ένα καθεστώς δικτατορίας. Γιατί δηλαδή ο Παντελής Βούλγαρης είχε επιλέξει να κάνει μια όχι πολιτική ταινία, ενώ υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση. Και υπάρχει όλη αυτή η κριτική του δεύτερου εξώστη και της ακύρωσης, cancel culture που θα λέγαμε σήμερα, του έργου που δεν έχει πολιτική στόχευση. Κάτι το οποίο βέβαια αργότερα πολλοί άνθρωποι τον δεύτερο εξώστη το μετάνιωσαν. Γιατί το κρίνουν φυσικά με αποτελείως διαφορετική οπτική.
9: Η κριτική που ασκείται τότε στο μεγάλο ερωτικό του ντοκιμαντέρ του Βούλγαρη για το ομώνυμο έργο του Χατζηδάκη θα είναι πολύ ακραία και λέει κάποιος ο οποίος πρωταγωνίστησε σε αυτή την κριτική τότε, λέει, μου φαινόταν πολύ ακραίο εν μέσω Χούντας, αυτός, ο Βούλγαρης δηλαδή, να βγάζει τον μεγάλο ερωτικό. Εκθρεβόμουν τη μουσική του ακριβώς γιατί δεν μπορούσε να εκφράσει αυτό που νιώθαμε όλοι οι άλλοι. Για μας η έκφραση ήταν η δράση, η πάλι, η πολιτική, η αντιχουλική, η αντιδικτατορική δράση. Τώρα, τι να μας πει ο μεγάλος ερωτικός, που θεωρούσαμε το λιγότερο μια ειρωνία. Ένας άνθρωπος μικροαστός που είναι κλεισμένος στον κόσμο του. Εδώ ο κόσμος χάνεται και μπιπ, λούζεται.
1: Ναι.
9: Ακριβώς αυτή ήταν η αίσθηση και τον σνουμπάραμε και τον περιφρονούσαμε. Οπότε είναι πολύ έντονο αυτό το στοιχείο που θα αναδειχθεί αργότερα στη μεταπολίτευση. Δηλαδή εδώ ουσιαστικά μπορεί να πει κανένας ότι η έννοια της λογοκρισίας στην πράξη δεν ασκείται από το καθεστώς, αλλά ασκείται από αυτές τις ομάδες που θεωρούν ότι η τέχνη πρέπει να είναι στρατευμένη. Αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει.
1: Γι' αυτό σας ρώτησα προηγουμένως αν υπάρχει καταπίεση από την πλευρά της αριστεράς και ότι δηλαδή.
10: Υπάρχει επίσημη αριστερά, γι' αυτό δεν είναι.
1: Σωστό, σωστά. Οτιδήποτε παράγεται από την τέχνη πρέπει να είναι στρατευμένο στην προσπάθεια να πέσει η δικτατορία, ας πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τζεραφίλη, κυρία Καλύβα. Το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, το επόμενο σταδόκορο στη σημεία του πρωί. Καλημέρα σας.
11: Χορηγός, ΔΕΗ.
12: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη θεοτοπία.
13: Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Άλκο. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕ. Αγορά. Οίκος Ευγέλιας. Πορφύριο Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπια. ΟΤΕ. Λιτσιόπολη. Ήγα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο. Και τερματισμό στο ΚΤΕ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας. Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου. Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολιετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν ακόμα. Ο στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρο 55, ενώ διεθνική θεάπηζα σας ορμοστόλου. Ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
14: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδη Κωνσταντινού. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλείων τριών ζημιών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, πυροκομικά, αλλαντικά, εμπάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδη Κωνσταντινού. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
13: Ήλος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Ζουγανάκος στη Βιπέ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτο θηλυκό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Ζουγανάκος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
15: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
16: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
15: ElectroTeam Marketos, η κορυφαία επιλογή για παντόσιμους επισκευές.
16: Ανακατασκευές,
15: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
16: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
15: Έλεγχος air condition.
16: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
15: Μπαταρίες παντός τύπου.
16: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
15: Smart,
16: Ford,
15: Opel
16: και BMW.
15: Μεγάλη γάμα εναλλακτικών, όλες τις μάρκες.
16: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος Θυσία.
15: 25 ώρες εξυπηρέτηση.
16: Τηλέφωνο 26710-28963
15: και κινητό 6977-421078.
16: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
15: ElectroTeam Marketos.
16: Το team των απαιτητικών.
13: Κόσμος 96,5.
17: Η ώρα είναι 10. Δώσε μία πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του τοποθετήσε και συντήρηση μαρμάρι, μοσαϊκών, γρανίτη, λακκιδίων τεράτσο, τζουβανάκι σαντόνες, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και είναι συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, λακίθα και Χαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-6290-81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, λακκιδίων τεράτσο, τζουβανάκι σαντόνες. Ανακάλυψε σήμερα.
13: Όμιλος ενεχειροδανιστηρίων Παπαδάκος.
18: Μετά την πολιτική πείρα στον χώρο των ενεχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη συλλογική πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, προλογιών Rolex και Omega. Αυτοκινήτων και μηχανών.
19: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανιστήριο κομμούν και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
18: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
13: Έχει ενίκεια και εμπιστοσύνη. Στη Γοντόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Περίπου στην έτσι κινηθούν.
20: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνίλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών πιπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
0: Ο κόσμος 96,5 σε σύμβαση με τον Sky 8,3.
21: Η εταιρεία που έχετε τη σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας του Σεϊψού και σε άλλες ανασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κυρκής.
22: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και συμμετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
23: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1 επίσης. Στους 16 του παγκοσμίου κυπέλλου προκλήθηκε και η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα 1-0. Οι δύο αναμετρήσεις ανοιγιακόψη ευρέα της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 στην Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Sky.
24: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
25: Τι έχουμε?
24: Συμπαίκτη, πώς το λέμε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
26: τίμκολέγγι. Παντρούσκα, πάμε στο κομμάτι σου.
24: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super 3 με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά σε όποια γλώσσα και αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
27: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρο.
23: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει με το λόγο του Sky Θεστίνα Σούζη. Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συνεπιάσει. Οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόροι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 βόφορ. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βόρες. Η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Υπηρετικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 βοφός, τα πελάγι βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρετικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 βοφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
28: Καλημέρα σας. Καλώς σας βρήκα τους πρωινούς. Καλώς ορίσατε όσοι μπαίνετε τώρα στην ακρόαση. Ελπίζω όλοι να ξυπνήσατε καλά, γεροί, δυνατοί. Έστω λίγο βραχνιασμένοι από τα κλιματιστικά, αλλά τουλάχιστον με καταστάσεις που είναι διαχειρίσιμες. Αυτό είναι το ζητούμενο και ελπίζω να έχουμε μια καλή, όμορφη συνεργασία τις επόμενες δύο ώρες.

0: Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see a hero? Or are you deceived? In what you believe? Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problem. Some people like love. Some people think I'm so good. Love is love. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie. I'm back for forgiveness for making you cry. Making you cry. Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
1: Ελπίζω όπου βρίσκεστε να περνάτε όμορφα, είτε σε κάποια παραλία, είτε ακόμη και στην εργασία σας. Το Σάββατο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει γίνει πλέον μια πάρα πολύ, όχι λίγο, πάρα πολύ εργάσιμη ημέρα. Συνεπώς θα προσπαθήσουμε, επαναλαμβάνω, το επόμενο δίωρο, να δημιουργήσουμε έτσι μια όμορφη παρέα, έστω και αν μας λείπει πάρα πολύ η Χριστίνα Δίδου, γιατί τη Χριστίνα συνήθως ακούγατε σε, ας πούμε, την ώρα, λίγο μετά τις 10. Συνεπώς εμείς θα προσπαθήσουμε να αναπληρώσουμε το κενό της, έστω και αν αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Σοφία Καλαβρό έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και το τρολάρισμα, όπως λέει ο φίλος μου ο Μινάς Τσαμόπουλος, είναι πολύ μεγάλο τρόλ και πειραχτήρι, αλλά είναι εξαιρετικά καλό παιδί. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι τη μουσική επιμέλεια, ο Πέτρος Μωράτης στο τηλεφωνικό κέντρο στο 48 00 170 έως 174. Ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας, πολύ άμεσος, γιατί εμφανίζονται τα μηνύματα σε μια οθόνη που έχω μπροστά μου, είναι μέσω διαδικτύου. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα Sky Radio, skyradio.gr. Υπάρχει πάνω δεξιά ένα ταμπελάκι που γράφει πες την άποψή σου, οπότε οτιδήποτε γράφετε για τα θέματα που εμείς θα ασχοληθούμε τις επόμενες δύο ώρες, καλό είναι να έχουμε μια επικοινωνία. Είναι Σάββατο σήμερα, Σάββατο 4 Ιουλίου. Βρισκόμαστε σχεδόν στο 1 τρίτο του καλοκαιριού, αν και έχει μεγαλώσει τώρα η θερμή περίοδος, μέχρι κοντά Οκτώβριο είναι καλοκαίρι. Σήμερα οι Αμερικανοί γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας τους και εμείς την όχι και τόσο, προσέξτε, όχι και τόσο μακρινή χρονικά, αλλά σίγουρα μακρινή ποιοτικά, ημέρα που το πειρατικό σήκωσε την ελληνική σημαία στο ευρωπαϊκό της Πορτογαλίας.
2: Πάει μόνος του την πορτογαλική άμυνα. Θα κάνει και τη σέντρα. Κόρνερ. Κόρνερ από τον Γιούρκα από δεξιά.
1: Τι ωραία χρόνια, ε! Με Καραμαλή, θυμάστε. Καραμαλή να πανηγυρίσει το γήπεδο και οι κάμερες να δείχνουν καγκάτσι. Να σηκώνονται και οι δύο και να νομίζουν οι Πορτογάλοι ότι ο άλλος είναι ο πρωθυπουργός. Να θυμάστε αυτά τα χρόνια, τα ωραία, τα ανέμελα. Όμορφα χρόνια. Τότε που το κράτος φόδευε χωρίς τα αύριο, 2004. Είμαστε στην καρδιά αυτής της εφορίας που ζούσαμε όλοι μαζί. Το κράτος φόδευε, το κράτος προσελάμβανε. Οι τράπεζες, θυμάμαι, έστειναν περίπτερα σε πλατείες. Με ομπρέλες περίπτερα περνούσες κατά μεσήμερο και σου έδιναν πιστωτική κάρτα δηλώνοντας μόνο το όνομά σου. Έπαιρνες και μία πιστωτική κάρτα. Αν ήθελες δεν να πας διακοπές, δεν σου έφεραν τα χρήματα, δεν έμενε σπίτι, δεν ήσουν ακορόιδο. Έπαιρνες διακοποδάνιο. Διαφημίζονταν τότε διακοποδάνια. Και έβγαινε στη σύνταξη, δηλαδή αν ήσουν πενιντάρης και έβγαινε στη σύνταξη, ήσουν ακορόιδο. Δηλαδή θεωρήσουν. Θεωρείται ότι ήσουν γέρος πια στα 50 σύνταξη, έπρεπε να βρεις πριν γρεπεί, πριν δει το 5 μπροστά. Και προσέξτε τώρα, σύνταξη που ήταν μεγαλύτερη και από το μισθό που έπαιρνες. Δηλαδή έβγαινες με ένα... Δηλαδή έβγαινες σε σύνταξη και είχες ένα μισθό, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ. Η σύνταξή σου ήταν 1200. Αυτά ήταν τα ωραία χρόνια που μας έκλεψαν αυτοί οι αλήτες στις Βρυξέλλες και το δούμε του, που συνεργάστηκαν με τους Ιλουμινάτη. Είναι γνωστά όλα αυτά που λέω, δεν ακούγονται πρώτη φορά. Συνεργάστηκαν με τους Ιλουμινάτη, με τους ΣΕΛ, τη γνωστή ομάδα Ε, που είναι πάνω από το Θόλο και μας παρακολουθεί, και τους Ρότσιλτ, και αυτοί έχουν βάλει το χεράκι τους, και οι Ρότσιλτ, για να εξοντώσουν τον περιούσιο λαό.

Θα σου έρθει στη Νέα Σμύρνη. Θα σύρει, θα πιάσει να σε βρει. Τέλος πάντων, η εβδομάδα που πέρασε δεν τη λες και από τις πιο ήσυχες, δεν τη λες και από τις καλύτερες που ζήσαμε. Ειδικά ο χαμός ενός ανθρώπου με τον τρόπο που έγινε, η δολοφονία ενός ανθρώπου, για να τα βάζουμε στη θέση τους, με τους όρους που πρέπει, είναι κάτι που δεν μπορεί να μείνει έτσι, δεν πρέπει να μείνει έτσι. Δεν το λέω για λόγους πολιτικής ορθότητας, για λόγους ουσίας το λέω και το λέω έτσι όπως το νιώθω κιόλας. Δηλαδή πηγαίνουν κάποιοι αλητήροι και σκοτώνουν μια γυναίκα στο σπίτι της. Της βάζουν φωτιά για να πετύχουν τι. Δυστυχώς σε αυτό το κομμάτι πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση παίρνει πολύ κάτω από τη βάση. Κατά την προσωπική μου άποψη. Εδώ καταθέτω προσωπική άποψη. Δεν διεκδικώ το αλάθητο, μπορεί να έχετε αντίθετη, να την εκφράσετε, να ανοίξουμε διάλογο. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι σε αυτά τα θέματα ασφάλειας, δημόσιας ασφάλειας, εγκληματικότητα, οδική ασφάλεια κτλ. Δεν εκμηδενίζω τις προσπάθειες, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό που είχε εξαγγείλει με τον νόμο και τάξη κυβέρνηση και ούτε αυτό που θα περίμενε ο πολίτης. Έχουν γίνει προσπάθειες, αλλά όχι στο βαθμό που τέλος πάντων να υπάρχει ένα αποτέλεσμα το οποίο να μας ικανοποιεί, να με ικανοποιεί. Το άλλο νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει. Προσέξτε, να μας απασχολήσει όχι στο πλαίσιο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχει και αυτή τη διάσταση. Αλλά εγώ θέλω λίγο να ξεφύγω από αυτό. Είναι η φάρσα στον τόπο, το σύγχρονο εθνικής ασφάλειας.

Λέω, φίλοι μου, Θεοφάνη, Φάνη, άσε τις απατεωνίες και να μιλάς με τη γλώσσα της αλήθειας. Μου λέει, είναι πάντα χαρά να σε ακούμε, αλλά έχουμε συνηθίσει στο Χριστινάκι μας. Πες ότι ήθελες να ακούς τη Χριστίνα, Φάνη, φίλε μου, και έχει μια υπέροχη φωτογραφία από τον σκυλάκο του, τον υπέροχο σκυλάκο του. Έχω μια ιδιαίτερη ροπή προς τα ζώα. Θα το έχετε καταλάβει όσοι ακούτε έτσι. Με έχετε πετύχει να αναφέρομαι σε αυτά, οπότε με συγκινεί ιδιαίτερα το μήνυμα του Φάνη. Έλεγα λοιπόν για τη φάρσα στον τόπο ότι όταν λέω να το δούμε εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης, δεν προσπερνώ τις ευθύνες. Δεν προσπερνώ το γεγονός ότι πρέπει να δούμε τι έχει γίνει. Ο ντόπος διαχειρίζεται θέματα εθνικής ασφάλειας. Οπότε δεν μίλησαν για παραλίες. Δεν είπαν πώς το κάνει ο Φρέντο στη Ραφίνα και πόσο τον πουλάνε στην Μύκονο. Φαντάζομαι ότι έχουν μιλήσει για σοβαρά θέματα. Δεν το υποτιμώ λοιπόν ως γεγονός. Αλλά όταν λέω να φύγουμε λιγάκι από το πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, εννοώ ότι αποτελεί ένδειξη πως μπαίνουμε πλέον σε μια εποχή όπου η γραμμή ανάμεσα στο εικονικό, το ψεύτικο, με το πραγματικό, είναι πλέον όχι απλώς δυσδιάκριτη, αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορείς να αντιληφθείς το τι είναι πραγματικό, τι όχι, και χρειάζονται πλέον εξειδικευμένα εργαλεία. Και φανταστείτε, όταν την πατάει ο ντόπος, που έχει κάποιες δικλείδες ασφαλείας, απέτυχαν, όπως το έδειξε η πράξη, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, σύμβολος ασφαλείας είναι του Πρωθυπουργού, πόσο μπορεί να επηρεάσει τη ζωή όλων μας αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν κάποιος θα σε καλέσει και ακούσει τη φωνή του αδελφού σου που θα σου ζητάει χρήματα, τη φωνή του συνεργάτου, τη φωνή του, δηλαδή είσαι βέβαιος, είναι η φωνή του, του συνεργάτου σου που θα σου ζητάει λεπτομέρειες επειδή εσύ είσαι στέλεχος σε μια εταιρεία ή έχεις μια εταιρεία, θέλεις να κάνεις την κίνησή σου. Έχει μπει σε ένα διαγωνισμό και θα σου ζητάει λεπτομέρειες και εσύ θα του μιλάς ανοιχτά, γιατί είναι κάποιος με τον οποίο θεωρείς ότι συνεργάζεσαι. Ακόμα και πιο απλά πράγματα, όταν προσπαθούν να σου κλέψουν κωδικούς τραπεζών και παριστάνουν τους λογιστές και αστυνομικούς. Τώρα μπορούν και το κάνουν, τώρα, χωρίς να χρησιμοποιούν τέτοια τεχνολογία. Και έχετε ακούσει, καθημερινές είναι αυτές οι υποθέσεις, με αυτά τα κυκλώματα, τις συμμορίες που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, ως λογιστές, αστυνομικοί κτλ. Και εξαπατούν συμπολίτες μας. Φανταστείτε λοιπόν να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και την

ψυχολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Φανταστείτε σε τι περιβάλλον βρισκόμαστε. Διαβάζω ότι ο ντόπος, για να καταλάβετε τι γίνεται. Όχι διαβάζω, τον άκουσα χθες, βγήκε στο δελτίο ειδήσεων του Sky, στην τηλεόραση. Και είπε ότι όταν άνοιξε τηλεδιάσκεψη, δηλαδή του ζητάει να του μιλήσει ο Ουκρανός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, ο ομόλογος, και όταν άνοιξε η τηλεδιάσκεψη, βιντεοκλήση μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή του, δεν είδε μία εικόνα με ηλιοβασίλεμα. Είδε τον Ουκρανό, αυτόν ο οποίος θα έπρεπε να μιλήσει, να απευθυνθεί. Δεν ήταν οι Ρώσοι φαρσέρ να βγουν σαν κλόουν και να του πούμε ότι φτιάσαμε. Εμφανίστηκε λοιπόν ένα άτομο, ο Ουκρανός, ο σύμβουλος ασφάλειας, που λέει «Γεια σου ντόκο, είναι ο Τάδε, ναι, τι κάνεις, πώς είσαι», τον γνώριζε εξόψερος, και άρχισε να μιλάει κανονικά με τη φωνή του, δηλαδή είχαν δημιουργήσει, είχαν πάρει τη φωτογραφία του, είχαν πάρει βίντεο του Ουκρανού, τα είχαν επεξεργαστεί, είχαν βάλει και τη φωνή του και δημιούργησε μία εικόνα που έμοιαζε και μιλούσε ακριβώς όπως ο Ουκρανός της Εθνικής Ασφάλειας. Μιλάμε πια για άλλα επίπεδα σε αυτό το κομμάτι. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά δεν τα λέω για να δικαιολογήσω. Γιατί όταν βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση, πρέπει να έχεις και τα αντίστοιχα εργαλεία για να αντιμετωπίζεις τέτοιες προσπάθειες. Οπότε εκεί πράγματι πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει πάει λάθος. Το ότι κάτι έχει πάει λάθος είναι δεδομένο, έτσι. Δεν μπορεί ο σύμβουλος της Εθνικής Ασφάλειας να μιλάει με φαρσέρ. Έχει πάει κάτι λάθος στις δικλείδες ασφαλείας. Αλλά το ανοίγω λιγάκι το θέμα για να δούμε ότι μπαίνουμε σε μια εποχή που εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους και όχι μόνο για οικονομικό εμπορικούς λόγους που σας ανέφερα προηγουμένως,

0: Λέω λοιπόν ότι αυτή η απάτη φάρσα με τον τόπο δεν αφορά μόνο κάποιος ο οποίος μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο να δώσει τους κωδικούς των τραπεζών. Γιατί έρχονται εκλογές. Έρχονται εκλογές και πλέον έχει διαπιστωθεί, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πως υπάρχουν και κάτι ρομποτάκια και υπάρχουν και τέτοιες μέθοδοι οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την πορεία των εκλογών με δίθεν αποκαλύψεις και παρεμβάσεις τέτοιες που επηρεάζουν το εκλογικό στόμα. Αυτά που σας λέω δεν είναι ιστορίες βγαλμένες από το μέλλον, είναι ιστορίες βγαλμένες από το παρελθόν. Έχουν γίνει όλα αυτά. Και το λέω επειδή έρχονται και σε εμάς τώρα εκλογές. Θα το συζητήσω και αργότερα με έναν ειδικό αυτό το θέμα, δηλαδή το πώς μπορεί να μπει όλη αυτή η ιστορία σε μια εκλογική διαδικασία. Ο Αλέξανδρος. Καλή σου μέρα, φίλε μου, Αλέξανδρος Ρακάτος, από Λευκάδα. Αλέξανδρε, μίλησε και γιατί. Νομίζω μίλησαν και για την πατρίδα σου, Αλέξανδρε, για αυτό τον ντρόουν. Θες οι Ρώσοι φαρσέρ με τον τόπο. Νομίζω, λες για την 4η Ιουλίου σήμερα, η διακήρυξη ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι μείωση των τροχαίων, γράφει ο Αλέξανδρος, ζώνη κράνωση, μπορείς το μη μηδενισμό. Ναι, γιατί είπα ότι δεν θέλω να τα μηδενίσω όλα. Υπάρχει μια τάση, δεν θέλω να τα ανοίξω στο θέμα των τροχαίων, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου για το πόσο αποτελεσματικός είναι ο τρόπος που γίνονται οι έλεγχοι. Αλλά δεν είναι πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη ιστορία, δηλαδή πρέπει να πω σε λεπτομέρεια. Ο Αλεχάνδρο, εκείνη την εποχή που περιγράφεται, τα ωραία πασοκικά και μεταπασοκικά πρώιμα νεοδημοκρατικά, ας το πούμε έτσι, όπως χωρίζουμε τις περιόδους της Βυζαντινή, του Βυζαντίου, τα μεταπασοκικά και πρώιμα νεοδημοκρατικά χρόνια, εκείνα περιέγραφα, που δένα με τα σκυλιά με τα λουκάνικα, εκείνη την εποχή μου λέει ο Αλεχάνδρο που περιγράφεται, πήγαινε να γραφτείς σε γυμναστήριο και σου έκαναν εγγραφή για ένα χρόνο εκδίδοντάς σου πιστωτική κάρτα. Μέσα στο γυμναστήριο η πιστωτική. Πλήρωνες ετήσια συνδρομή, μπορεί να μην πάταγες στο γυμναστήριο, η συνδρομή είχε πληρωθεί, έμενες με χρέος συν 18,5% που είναι το επιτόκιο της πιστωτικής. Και όχι μόνο, γυμναστήριο να ήταν μόνο. Εδώ πέρα σου λέω, πηγαίναμε διακοπές, μας έλειπνε κάποια χρήμα, παίρναμε το τριχίλιαρο και την κοπανούσαμε. Τέλος πάντων ήταν μια περίοδος στην οποία μεταπληρώσαμε, μόνο που δεν πλήρωσαν μόνο όσοι συμμετείχαν στο πάρτι αυτό. Θα πάμε σιγά σιγά προς τους τίτλους των ειδήσεων. Ήθελα να μιλήσω, αλλά δεν προλαβαίνω τώρα και για την πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα. Μάλλον με αφορμή την πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα. Γιατί είναι ένα άλλο ζήτημα που θα το βρούμε μπροστά μας, αυτά που αλλάζουν σε σχέση με τη διαχείριση, τα κοινόχρηστα και την ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή, όπου αναφέρονται τα σενάρια που μπορεί να προκύψουν σχετικά με τη διαχείριση των πολυκατοικιών. Ένα από αυτά είναι και η υποχρεωτική ασφάλιση. Η υποχρεωτική ασφάλιση έναντι των καταστροφών. Στους κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή είσοδος, κλιμακοστάσιο, ταράτσα, λεβιτοστάσιο και ανελκυστήρα. Εκεί λέει θα πρέπει να είναι υποχρεωτική ασφάλιση. Που θα πληρώνουν, φαντάζομαι, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Αυτό είναι ένα από τα σενάρια που εξετάζονται, με αφορμή και την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Θα μπει πάρα πολύ δυνατά όλο το θέμα των πολυκατοικιών το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί ετοιμάζονται πολλές αλλαγές και στο κομμάτι των κοινοχρήστων που θα εισπράττονται και στο κομμάτι των αποφάσεων που θα λαμβάνονται για να γίνει κάποια αλλαγή στην πολυκατοικία. Θα υπάρχει ένα 50-1% όπου θα μπορούν να λάβουν οι ιδιοκτήτες μια απόφαση, είτε για φωτοβολταϊκά, είτε γενικά αλλάζουν πάρα πολλά, θα τα βρούμε μπροστά μας όλα τα οποία συμβαίνουν. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Και μετά, με τον Σταύρο Κοντάξη, τον κοινωνιολόγο, να δούμε μερικά πράγματα.
1: Το Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι τεχνολογία. Σκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στη τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερής σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Φόνιτεκ. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
0: Κοτάγκο,
2: θα σας ειδοποιήσουμε.
0: Περίμενε, περίμενε.
3: Ξέρω ότι ο Τάκος σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και κουρουλιάτσι για γκολ Μεξικού του στρατά. Με ρώτησε ο γείτονας αν πήρε υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Φόνιτεκ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνιτεκ. Παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands με τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty.
6: Κόσμος 96,5.
7: Μήπως η πισίνα που απόλαυσε έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζωγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
9: Για πιστοποιημένα χημικά άρεστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθοριστικά, απόρριες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες.
10: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζωγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζωχαροπλαστικής, πατησερής, τάμου και φαλουνιά. Δημιουργούμε νομεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιρουπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόκληρη και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και ήδη δώρον. Εργαστήριο ζωχαροπλαστικής, πατησερής, τάμου και φαλουνιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Φραπεατάτα και φαλουνιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
12: Πρέμι, παραγγελία από τα παιδιά μου. Σχολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε κι εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σύπολες, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ένα κενισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αυτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αγκοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρκοστόλη στην παραλία.
13: Ο Κόσμος 96,5 σε σύγκριση με το Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
15: Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρησων χωρών πολυκατοικιών εναντί φυσικών καταστροφών εξετάζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την καθημερινή πρόταση προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση κατάρρευση εδάφους, χωρίς να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με καζάκια στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες εστιάζουν σε γενετικό λίπο και άλλα πιστήρια με κομβική σημασία στο ελεκτροφυντολογικό λίπο από τις επιθέσεις, με τις αρχές να επιχειρούν να τακτοποιήσουν τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτές, αλλά και τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Τόπος με τους Ρώσους Χαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανία εξωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Τόπος είναι ο αδύναμος κύκλος της εθνικής ασφάλειας. Είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, για να μην εκτρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα, έρευνα και κόλλημα άμεσα, που λέει στο εκπρόσωπο του Πρωθυπουργού Κώστα Τσουκαλά. Στην εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό 70χρονης που εξαφανίστηκε από την περιοχή Σύμου του Δημουδιάνου στο Ηράκλειο Κρήτης. Η γυναίκα σύμφωνα με τους της φέρεται να αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας. Άρχισε επισήμως του Βεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό που εκτυπώνει τα νότα του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ. Οι αρχές αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές του μνήμου του Χαμενεΐ. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος του εμβολίου του πυρκαγιά σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Κυλικής. 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες από την πυροσβεστική για 3 πυρκαγιές από αμέλεια εκδηλώθηκαν σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία. Ο καιρός αρχικά έχει στη μέρα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: την ακρόγιαλη. Μέσα στο νεράκι λέω να γκαλιά. Πέφτει το φραγάκι και η προσχερά. Δώσ' μου ένα φυλάκι και ένα φιούχα.
1: Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη.
2: Καλοκαιράκι, εσείς πλέον τα αγκαλιά, εμείς στο ντιάκι. Το καλοκαιράκι, να αρχίζω να βγάζω τώρα σώψυχα, τα ματιάτικα.
1: Και άντο στρώμενο, δώσ' μου ένα τσιγάρο, δώσ' μου και βοδιά. Θεέ μου θα σε πάρω, στην καπνή την αμμουδιά. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη.
2: Μια πανέμορφη ημέρα, είμαι σίγουρος ότι θα είναι και η 14η Σεπτεμβρίου και θα είναι μια όμορφη ημέρα από τώρα το γνωρίζουμε, γιατί είναι η συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Η ετήσια συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε για τον Μάνο Λουίζο τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο με Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Νταλάρα, Παπακουσταντίνη, Πασχαλίδη, τη Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Τσαλιβοπούλου, Νεφέλη Φασούλη, με εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Βεβαίως όλες τις πληροφορίες τις βρίσκεται στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Το όλοι μαζί μπορούμε πρωτοστατεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο στο κομμάτι του περιβάλλοντος, έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα ανθρωπιάς, μια πλατφόρμα προστασίας του περιβάλλοντος, των ζώων, μια πλατφόρμα συνάντησης των ενεργών πολιτών με αιχμή τον εθελοντισμό για να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο. Έχει πετύχει αποτελέσματα αξιοζήλευτα όλα αυτά τα χρόνια, μάλλον έχει προσφέρει τον τρόπο για να πετύχετε εσείς τα αποτελέσματα.

0: Και γράφει ο Αρέστ, καλή σου ημέρα Αρέστ Πολ, ότι όταν αναπτυχθούν τα ανθρωπόμορφα ρομπότ, ούτε η ανθρώπινη επαφή δεν θα είναι εξασφαλισμένη. Και διάβαζα το πρωί, σε ποιο site το διάβαζα, νομίζω στο πρώτο θέμα, ότι το 2027 θα αρχίσει να λειτουργεί ένα ξενοδοχείο στην Κίνα με αποκλειστικά ρομποτικό προσωπικό. Από τη ρεσεψιόν, το room service, την καθαριότητα, το ποιος θα σου μεταφέρει τις βαλίτσες. Όλα λέει θα είναι ρομπότ και θα εκτελούνται με λογισμικό, με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή τώρα σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε και ποια θα είναι η επόμενη μέρα σε αυτό το κομμάτι. Το συνδέω με την υπόθεση ντόπου και με αυτό θέλω να αρχίσουμε. Με τον κύριο Σταύρο Κοντάξη. Είναι επικοινωνιολόγος. Τον έχω ακούσει γιατί έχει το προνόμιο η Χριστίνα Βίδου να τον έχει καλεσμένο αρκετές φορές. Τον έχω ακούσει τον κύριο Κοντάξη, ζήλεψα και μιας και είναι στην ώρα της Χριστίνας, λέω γιατί όχι να τις κλέψω και τους καλεσμένους. Καλημέρα σας κύριο Κοντάξη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ καταρχάς που ανταποκριθήκατε.
1: Λοιπόν.
0: Αν και έβαλα τα ισχυρά μέσα για να μπορώ να σας έχω σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, το ήθελε είναι το πιο σύνομο όπως την κυκλοφορεί.
0: Ξέρετε τι, ήθελα μια γενική εικόνα και το πώς βλέπετε το κλίμα που διαμορφώνεται σήμερα σε μια σχεδόν ή όχι σχεδόν, σε μια προεκλογική περίοδο με τα χαρακτηριστικά που απέκτησε τις τελευταίες ημέρες με αυτή την τοξικότητα, βεβαίως και με τα γεγονότα που μπήκαν στη ζωή μας αυτή την εβδομάδα, τους εμπρισμούς, τις δολοφονίες. Αλλά θέλω να αρχίσουμε πρώτα από την περίπτωση ντόπου με την εξής έννοια. Θα το έχετε δει, θα το έχετε διαβάσει. Ο σύμβουλος τεχνικής ασφάλειας που έπεσε θύμα φαρσέρ από κάτι Ρώσους, κάνουν τέτοιες φάρσες και άλλους ηγέτες δηλαδή έχουν παγιδεύσει. Και εμφανίστηκε ένας Ουκρανός, ο σύμβουλος τεχνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, εμφανίστηκε με το πρόσωπό του, με τη φωνή του να μιλάει σε βιντεοκλήση, αλλά όλο αυτό ήταν αποτέλεσμα τεχνικής νοημοσύνης. Και λέω, έχουμε δει και στο παρελθόν, σε πάρα πολλές χώρες, κατά τη διάρκεια προεκλογικής περίοδου και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και επειδή και εμείς βρισκόμαστε σε μια τέτοια περίοδο, έχει μπει δυνατά το κομμάτι αυτό των παρεμβάσεων μέσω αυτών των μεθόδων σε εκλογικές διαδικασίες?
1: Προφανώς και έχει μπει δυνατά, αλλά εγώ το βλέπω και λίγο πιο... λίγο διαφορετικά, δηλαδή πάντα ήταν εκεί, απλά τα εργαλεία έχουν αλλάξει και είναι πολύ πιο επικίνδυνα αν θέλετε. Δηλαδή να θυμηθώ ότι εδώ στη χώρα είχαμε μια περίφημη φωτογραφία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η οποία ήταν προϊόν λαθρωσύνης, δηλαδή ήταν πλαστή, η οποία ήταν μέρος της εκλογικής διαδικασίας και είχε χρησιμοποιηθεί εκλογικά στη χώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα προφανώς έχουν γίνει πάρα πολλά σε πάρα πολλές χώρες, δηλαδή απλά πήρα το παράδειγμα το δικό μας.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Αυτό είναι εκεί. Είναι πολύ, και πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, τι εννοώ, είναι πάρα πολύ εύκολο. Πριν από περίπου ένα χρόνο, θυμάμαι ότι είχα δει ένα εξειδικευμένο βίντεο ντοκιμαντέρ που ήταν κάποιος και έδειχνε, επειδή συμβατικά είχε κρατήσει τα στοιχεία, πως με ένα deepfake είχαν προσπαθήσει να κοροϊδέψουν ένα επιχειρηματία. Δηλαδή, έβλεπε ένα βίντεο η οικονομική διευθυντρία, στο οποίο νόμιζε ότι μιλούσε με τον επικεφαλή τη εταιρεία. Ενώ στην πραγματικότητα ήταν deepfake κάπως αντίστοιχο με αυτό που περιγράφω στη συνέχεια του γίνοντο. Όμως, εδώ είναι και το μεγάλο αστερίσκο. Επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ εύκολο, επειδή ακριβώς μπορούμε να το κάνουμε εγώ και εσείς, άμα θέλετε, σε 5 λεπτά να έχουμε ένα deepfake με ένα ήρωα σας, ή τη φωνή μου, ή τη φωνή σας, ή το πρόσωπό μας, γιατί τα εργαλεία είναι πλέον διαθέσιμα παντού, θα έπρεπε οι φύλακες να έχουν γνώση. Δηλαδή, στην περίπτωση του κυρίου Ντόκου, έχουν γίνει εγκλήματα από το σύστημα το οποίο θα έπρεπε να προστατεύει τα στελέχη της κυβέρνησης. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι αν ισχύουν αυτά που ισχυριστήκανε μέσω του tweet του οι Ρώσοι, στείλαμε ένα Gmail, το αποδεχτήκανε και έστειλαν ραντεβού, ανοίξαν μια κάμερα. Δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφαλείας από αυτά που προβλέπεται να υπάρχουν στα σύστημα τύπου WebEx και τα σχετικά για να μπορέσει να συζητήσει. Συζήτησε. Μετά καταδήλωσή του στο ΣΚΑ, γιατί τη χάνει την είδα του, τη χρησιμοποίηση. Και όπου εγώ βάζω επίση έναν ανώσφαιρο στο κομμάτι τη επικοινωνία, ότι δεν μπορεί να έχει συμβεί αυτό το πράγμα και να βγαίνει από ένα στεαπόρι και να ακούγονται τριγύρω το τραπέζι, τα μαχαιροπύρνα να χτυπάνε, έτσι. Δηλαδή, λίγο μεγαλύτερη σοβαρότητα σε κάτι που σου συμβεί που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αν πρέπει να βγει να το εξηγήσει, αφιέρωσε τον χρόνο να το εξηγήσει σωστά. Και αυτό όλα. Μια σειρά από εγκλήματα. Σύμφωνα με όσα είπε, μετά μίλησε με τον ομόλογό του, τον Ουκρανό, κατάλαβε ότι είχε γίνει αυτό. Ωραία. Πήγε στην υπολογιστή του να ανοιχθεί. Έγινε κάποια διαδικασία.
0: Είπε ότι απευθύνθηκε μετά στον διοικητή της ΕΕΠ. Φαντάζομαι ότι έχουν ακολουθεί μετά όλες οι διαδικασίες. Αλλά
1: ελπίζουμε.
0: Αλλά συμφωνώ απολύτως σε αυτό που λέτε. Εγώ πήρα την περίπτωση στην τόπου, την έβγαλα από την πολιτική αντιπαράθεση και είπα ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα ότι μπαίνουμε πια σε μια εποχή όπου είναι δυσδιάκριτη. Χρειάζεται.
1: Μην παρεξηγηθώ, έτσι. Ο κ. Τόπος είναι ένα στέλεχος κυβέρνησης. Αυτό έπρεπε το σύστημα της κυβέρνησης να προστατεύει
0: τα πάντα. Ναι. Συμφωνούμε απολύτως. Απλά το έφερα εγώ σε ένα άλλο επίπεδο και λέω ότι εάν αυτό συμβαίνει σε Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, λέω φανταστείτε στην καθημερινότητά μας ο αδελφός του που σε παίρνει τηλέφωνο βιντεοκλήση και σου λέει βάλε μου λεφτά στο λογαριασμό, ο συνεργάτης του που σου λέει ότι
1: ξέρεις... Λέω είναι όλο διαθέσιμα. Μπορεί οποιοδήποτε να κάνει οτιδήποτε.
0: Μπορεί να
1: με πάρει τηλέφωνο κάποιος και να μου νομίζει ότι μου μιλάει η κόρη μου.
0: Σε ό,τι αφορά ειδικά την περίπτωση του ντόπου, δεν μπορεί σύμβουλος της Εθνικής Ασφάλειας να μην χρησιμοποιεί δικλείδες τέτοιες που να αποτρέπουν αυτό το οποίο έγινε. Εδώ χάνεις μία πιστωτική κάρτα και για να καταλήξεις να μιλήσεις με τον υπεύθυνο της τράπεζας, πολλές φορές και σε βαθμό εκνευριστικό σου λέει πού γεννήθηκες, πού αυτό, πού εκείνο. Δώσε μου όσο στέλνει, ό,τι σου στέλνει για να επιβεβαιώσεις μέσω κινητού. Οπότε για να γίνει μια συνομιλία σε αυτό το επίπεδο δεν μπορώ να φανταστώ πως είναι τόσο εύκολο. Δεν μπορώ να το διανοηθώ.
1: Εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ γιατί επειδή εντάξει, έχει τύχει στη ζωή μου να μιλήσω με υψηλά εφτάμενους τέτοιους ελληνικούς κυβερνήστες τέτοια, μπορώ να σας συγκινηθώ ότι πάντα προηγούνταν τηλεφωνήματος ένα σύστημα ασφαλείας το οποίο έλεγε παιδιά, έλεγε να ελέγξουμε το link, να βοηθούμε ποιοι είμαστε, να ξέρουμε ποιοι είμαστε, μπαίνουμε εδώ. Τέλος πάντων, μια διαδικασία που εξασφάλιζε την ασφάλεια της επικοινωνίας.
0: Να δούμε λιγάκι τα τρέχοντα. Πριν σας βάλω εγώ έτσι σε ένα μονοπάτι σκέψης που εγώ έχω μέσα από κάποιες ερωτήσεις, θα ήθελα ένα γενικό σχόλιο. Πώς βλέπετε το πολιτικό κλίμα που διαμορφώνεται? Είμαστε σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης, πόλωσης. Δεν ξέρω αν ξεφεύγει από άλλες περιόδους παρόμοιες, λίγο πριν από εκλογές, ή έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτή. Δώσε μου τη σκέψη σας.
1: Σίγουρα είμαστε σε μια περίοδο που πλησιάζουμε σε εκλογές. Τώρα εντάξει, είμαστε σε παραπεταμένη προεκλογική περίοδο. Τώρα, αν θα γίνουν, κατά τη γνώμη μου, θα γίνουν το χρόνο την άνοιξη, και παίρνω αυτό ως δεδομένο, αλλά επειδή ξέρουμε ότι θα γίνουν. Επειδή βρισκόμαστε εκεί, έχουμε μπροστά μας ένα χρόνο παρατηταμένης εκλογικής περίοδου. Το οποίο από μόνο του οξύνει λίγο τα πράγματα, προκαλεί περισσότερες συζητήσεις. Μετά έχουμε μια ιδιαιτερότητα η οποία δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Ότι έχουμε τρεις δημοσκοπήσεις την εβδομάδα, κάθε εβδομάδα. Εντάξει, βοηθάει και το γεγονός ότι έχουν έρθει νέοι παίκτες στο παιχνίδι, μπήκαν νέα κόμματα, όλα αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι λίγο υπερβολή. Δηλαδή, κάθε μέρα ανοίγουμε και βλέπουμε νέα δημοσκόπηση, είπε αυτό, νέα δημοσκόπηση, είπε εκείνο, νέα δημοσκόπηση, είπε το άλλο. Όλα αυτά επηρεάζουν την κατάσταση.
0: Όταν λέτε επηρεάζουν ψηφοφόρους ή και κόμματα.
1: Όχι, τη συζήτηση επηρεάζουν. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος ή κάτι ο οποίος θα επηρεάσει ένα ψηφοφόρο μέσω μιας δημοσκόπησης άμεσα σήμερα που μιλάμε. Περισσότερο αυτοί που ασχολούνται είναι οι εμπλεκόμενοι. Οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, οι σχολιαστές του Facebook, όλοι αυτοί. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος αυτή τη στιγμή που συζητάμε κάθεται και λέει καθώς ετοιμάζεται να πάει για μπάνιο, είδε τι έλεγε η δημοσκόπηση χθες. Γιατί από ένα σημείο και μετά, εντάξει, είναι τόσες πολλές που ασχολούνται πάρα πολύ.
0: Ούτε μια κρίσιμη μάζα που όπως φαίνεται βρίσκεται σε μια ουδέτερη ζώνη ή κατά άλλους γκρίζα ζώνη. Που μπορεί, εγώ θα το πω με χοντροκομμένα παραδείγματα, να είναι ένας νεοδημοκράτης αποστασιοποιημένος, που να βλέπει ότι το κόμμα του πλησιάζει, αλλά δεν έχει την αυτοδυναμία, και να πει ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, αλλά μην κινδυνεύσουμε κιόλας και δεν βγει Νέα Δημοκρατία, να ψήφισε ένα δημοκράτη. Ή από την άλλη πλευρά, κάποιος ο οποίος να βλέπει να ανεβαίνει ο Τσίπρας ή ο Αβουλάκης και να σου λέει, κοίταξε να δεις, πλησιάζει, άντε να ρίξουμε το Μητσοτάκι. Ενώ θα ψήφιζε άλλο κόμμα, να πάω εκεί να τη ρίξω την ψήφο.
1: Θεωρώ ότι υπάρχουν αυτοί, αλλά δεν είναι ποτέ κρίσιμα, δεν είναι τόσο πολύ όσο φανταζόμαστε. Γιατί ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη του, μην προβλεπόμαστε. Ο κόσμος περισσότερο τον αφορούν τα καθημερινά του προβλήματα και αυτά που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα, αν τα αντιμετωπίζει ή όποια αντιμετωπίζει. Ή αυτά που βελτιώνονται, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν καθημερινά, βελτιώνονται. Δεν υπάρχει, δεν είναι όλα μαύρα πάντα. Όσο και αν είμαστε σε μια περίοδο ιδιαίτερη λόγω τη ακρίβεια και τα σχετικά. Αλλά η πραγματικότητα είναι εξής, ότι αυτή τη στιγμή μέχρι να ανακοινωθούν εκλογές και να πάμε στην τελική ευθεία, ο κόσμος ναι, τα ακούει, τα βλέπει, αλλά δεν επηρεάζεται τόσο πολύ όσο θεωρούν. Για το άλλωστε και άμα δούμε επί της ουσίας, δεν έχουμε και καμία φοβερή μετακίνηση. Το σύμπλη μισό είναι όλοι, ανεβαίνει ένας μισό, πέφτει ένας μισό, έλα πάρε σε λίγο κτλ. Εντάξει, έχουμε κάποια γεγονότα, έχουμε τη δυναμική των νέων κομμάτων, να δούμε πού θα καταλήξει, πού θα κατσιμπήλια. Φαίνεται ότι προς το παρόν ο κύριος Τσίπρας καταλαμβάνει το χώρο και στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, γιατί παρά τα όσα λένε πριν αξιωματικής αποτολής, για να έχει αξιωματική αποτολής, πρέπει κάποιος να το ψηφίσει. Μέχρι στιγμή δεν το ψηφίσει κανένα. Έτσι.
0: Εντάξει, είναι και αυτό μέσα στην.
1: Η κυρία Καριστιανού να κρίνει κάτι απολύτως αναμενόμενο, γιατί είναι άλλο να είσαι μια συμπαθής φιγούρα και άλλο ξαφνικά να πρέπει να κάνει τον πολιτικό, το οποίο έχει ένα σωρό από άλλες δυσκολίες για τις οποίες δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι έχει καταλάβει την πλέκη.
0: Ναι. Να μιλήσεις για φορολογία, να μιλήσεις για εθνικά θέματα, να μιλήσεις για την υγεία, για την παιδεία κτλ.
1: Να μιλήσεις για μια σειρά από θέματα, ναι, ναι. Να μπορέσεις να παρουσιάσεις 1, 2, 5, 10 στελέχη, ναι, ναι. Ξέρετε τι γίνεται. Γιατί αυτά τα στελέχη δεν κυκλοφορούν, δεν φυτρώνουν. Είναι δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό στη χώρα πάρα πολύ περιορισμένο και πάρα πολύ περιορισμένο αναγκαστικά. Πρώτον, είμαστε μικρή χώρα, δεν έχουμε πολλούς. Δεύτερον, το μοναδικό πράγμα που παράγει κατά κάποιο τρόπο πολιτικά στελέχη είναι οι ίδιες κομματικές οργανώσεις. Δεν υπάρχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποια ακαδημία πολιτικών στελεχών. Και οι σχολές οι οποίες βγάζουν από αυτούς πολιτικών επιστημών δεν είναι ότι σε προετοιμάζουν ακριβώς για το τι πρέπει να κάνεις στον χώρο της πολιτικής αύριο το πρωί. Οπότε τι μένει, μένουν μια πολύ συγκεκριμένη κάστα ανθρώπων, πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι, μικρός αριθμός. Και επίσης, μην κορδευόμαστε, δεν είναι ότι είναι σεξι πολιτική αυτή την περίοδο και πάνε πάρα πολύ να εμπλακούν στις κομματικές νεολαίες, να αρχίσουν να καταλαβαίνουν, να βλέπουν τι γίνεται.
0: Ναι. Είναι λίγοι και γίνεται όλο και περισσότερο με ένα λόγο, είπατε πριν, ότι πρέπει να διατυπωθούν και προτάσεις κτλ. Νομίζω ότι στην προσπάθεια να φτάσει αυτός ο λόγος στους πολίτες με περισσότερη ένταση, γίνεται όλο και περισσότερο τοξικός.
1: Είναι τοξικός, απλά επειδή εγώ θυμάμαι και το 12, λέω εντάξει, ακόμα καλά είμαστε.
0: Έχουμε φτάσει ακόμα εκεί,
1: Ναι, γιατί άμα έχουμε ζήσει το 12, όλα τα άλλα μας λένε τίποτα. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Δεν θα στείλουμε το 12, εκεί 13, 14, μέχρι τις διαδρόμεις βουλής με ζώντουσαν και όταν μεταξύ τους βουλευτές, υπουργοί και δεν ξέρω τι άλλο, έτσι.
0: Ναι. Ο πολιτικός το κάνει γιατί έτσι πιστεύει ότι θα ακουστεί.
1: Το κάνει γιατί έχει τρομερή ανάγκη από το να σπάσει το θόρυβο. Και ο θόρυβος που υπάρχει στην social media είναι τεράστιος. Τα ίδια τα social media πρημοδοτούν την ένταση. Οπότε αναγκαστικά πάει και αυτός εκεί. Ή αυτή εκεί, έτσι.
0: Τα social τροφοδοτούν αυτό το λόγο το τοξικό ή ο τοξικός λόγος τροφοδοτεί τα social.
1: Θα το πάρουμε ανάποδα.
0: Δηλαδή βλέπει ο κόσμος, βλέπουν ο πολιτικός ότι έχει φουντώσει από κάτω στο Twitter, βρίζονται στο Facebook, στο Instagram, γίνεται χαμός, οπότε σου λέει πρέπει εγώ να καβαλήσω αυτό το κύμα ή γίνεται το αντίθετο ότι προηγείται αυτός ο τοξικός λόγος και από κάτω βράζει το σύμπαν.
1: Παρότι συχαίνω με την αναλογία αυτό και πότα, έτσι. Εδώ έχουμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Τα social media, από όποια σκοπιά και αν το δούμε, στον πυρήνα του, στη βάση του, είναι επιχειρήσεις. Και είναι επιχειρήσεις οι οποίες τρέφονται από το να είναι κάποιος εκεί πέρα αρκετό χρόνο, ώστε να μπορούν να διαφημιστούν αρκετοί και να εισπράξουν χρήματα από τους διαφημιζομένους. Αυτό σημαίνει τι? Ότι τα social media πρημοδοτούν εντός εσωτερικών αυτό που δουλεύει μέσα των αλγορίθμων. Δεν αποφασίσαν τα social media μια ωραία μέρα να πούνε ότι η τοξικότητα βοηθάει, οπότε βάλε τον αλγόριθμο να πρημοδοτεί την τοξικότητα. κατά πάσα πιθανότητα εμείς οι ίδιοι οι χρήστες που σας αποδείξαμε ότι μας αρέσει η τοξικότητα τόσο πολύ, ούτως ώστε η τοξικότητα να βρεθεί να πληρωματοποιείται από τον αλγόριθμο. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε, αν ένα αλγόριθμο μου δείχνει βαρετά πράγματα, θα το παρατήσω και σκοτώ να φύγω.
0: Άρα είναι όπως η τηλεθέαση. Κρατάς το τηλεχειριστήριο, το κομπιουτεράκι και όποιο πρόγραμμα ανεβάζει νούμερα σημαίνει ότι είναι αυτό το οποίο κάνετε να αποδεί κάποιος στο τηλεφέρι.
1: Ναι, και με πολύ μεγαλύτερη δυναμική, γιατί είναι στο δάχτυλό σου και κάνεις το δάχτυλο πάνω-πάνω για να δεις να κάνεις. Υπάρχει, επειδή χάνει να ξέρω την τεχνολογία που είσαι από αυτό και τα μαθηματικά και τους αλγορίθμους πάρα πολύ καλά. Είναι τρομερό το εξής, το TikTok, το οποίο καλώς κακώς άλλαξε τον τρόπο που λειτουργούσαν όλα αυτά τα πράγματα και μετέφερε τον αλγόριθμο σε αυτό που ξέρουμε σήμερα το χρησιμοποιούν όλοι. Το TikTok λοιπόν χρησιμοποιούσε τα πρώτα 8 βίντεο που σου βγάζε και τον τρόπο που θα αντιδρούσε σε αυτά τα 8 βίντεο για να μπορέσει να σου φτιάξει το πρώτο προφίλ του τι θα σου δείξει ο αλγόριθμός του και τι σου αρέσει εσένα. Αν λοιπόν ξαφνικά βλέπουμε ότι η τοξικότητα πάει καλά στον αλγόριθμο, δεν φταίνει απαραίτητα τα social media, μάλλον εμείς φταίμε. Γιατί όταν εμείς επιλέγουμε να δούμε κάποιον τυχονάκι
0: και βρει το πρημοδοτεί στην ουσία, το πρημοδοτεί.
1: Το πρημοδοτούμε. Θα μπορούσαμε να βλέπουμε ένα ωραίο πλάνο που τρέχει να στείλει μια παραλία. Αυτά βλέπω εγώ, α πούμε, θα άρεσε μήνα.
0: Βέβαια, είναι φιαλτικό έτσι όπως το περιγράφεται, έτσι. Δηλαδή, γιατί βλέπουμε και το κόλλημα που έχουν τα πιτσιρίκια, όχι μόνο τα πιτσιρίκια και οι μεγαλύτεροι, είναι πώς σε εγκλωβίζει όλη αυτή η κατάσταση. Μισό λεπτάκι, δώσε μου, κύριε Κουντάξη. Πόσο χρόνο έχουμε διαφημίσεις? 2 λεπτά, ωραία. 2 λεπτά. Παραπάνω. Το λέω αυτό στον αέρα, κάνω συνοδεία με τον Νόη Παπαγεννάκο, γιατί ήξερα πόσο ενδιαφέρουσες συζητήσεις κάνετε. Και λέω εντάξει, 30 λεπτά θα. Αλλά δεν φτάνουνε, δεν φτάνουνε. Πρέπει να διαχειριστώ τον χρόνο.
1: Είμαι συνηθισμένος, δεν
0: έχω. Ήθελα κάτι τελευταίο. Μια και είμαι στην τοξικότητα. Έχω εντωμεταξύ 2-3 ακόμη ενότητες που ήθελα να σας ρωτήσω για τις στρατηγικές των κομμάτων, για αυτά. Αλλά δεν έχω τον χρόνο. Επειδή μιλάμε όμως για τοξικότητα, θα μου επιτρέψει ο Νότης, έτσι λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Εσείς είστε επικοινωνιολόγος και έχετε μπροστά σας τα κόμματα.
1: Και παρεμπόδο αστερίσκο, έχει πλάκα γιατί αυτό που λέγεται ξενοδοχεία παράλληλα έχουν και μια εταιρεία που φτιάχνουμε στοματικού με AI για ξενοδοχεία.
0: Ωραία. Σε όλα μέσα. Είστε επικοινωνιολόγος και έχετε μπροστά σας εκπροσώπους από όλα τα κόμματα που αυτή τη στιγμή εμφανίζονται στις δημοσκόπησεις με κάποια δύναμη. Δεν λέω εγώ και τα 40, αλλά με κάποια δύναμη και διεκδικούν εδώ στη Βουλή. Θέλω να μου πείτε, χωρίς να βάζετε το ηθικό κομμάτι, βγάλτε το ηθικό από την άκρη, θα λέγατε σε όλους ότι κοιτάξτε, δεν σας συμφέρει η τοξικότητα, δεν σας ανεβάζει τα νούμερα. Είστε κάποιος θα λέγατε ότι κοίταξε, εσύ όσο πιο πολύ τοξικός είσαι, τόσο πιο πολύ παίρνεις.
1: Εντάξει, οι επικοινωνιολόγοι και αυτοί που κάνουν στρατηγική επικοινωνία την κάνουν γιατί έχουν σκοπό να κερδίσουν το κόμμα τους. Ευτυχώς ή δυστυχώς για μένα, αλλά εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν απευθύνονται όλοι σε όλους και δεν απευθύνονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Οπότε, προφανώς, κάποιος επικοινωνιολόγος, ο οποίος έχει αναλάβει ένα κόμμα το οποίο απευθύνεται σε μια μικρή μάζα εκνευρισμένων ανθρώπων, να το πω γενικά, θα του πεις
0: πάστε κοντέ.
1: Βγαίνει απέναντι και τα λοιπά. Είναι στρατηγική. Δηλαδή η μετακίνηση των goal post που λέω εγώ ήταν και στρατηγική του Τραμπ. Βγήκε πρόεδρος στην στρατηγική. Θα πας και θα πεις σε κάποιον ή το κάνεις αυτό, κάτι κάνει τον καλό και τη στιγμή που ο στόχος είναι να εκλεγεί. Δεν ξέρει. Δηλαδή, όποιος το πει ότι το κάνει αυτό και ότι αυτός είναι ο σωστός και όλοι οι άλλοι είναι λάθος, λέει ψέματα. Ή δεν κάνει καλά τη δουλειά. Γιατί ο στόχος αυτού που βγάζει την επικοινωνιακή στρατηγική είναι να ακουστεί το μήνυμα για να κερδίσει ψήφους. Γιατί δεν σε προσλαμβάνει κανένας επειδή είσαι
0: κάποιος. Άρα είναι κομμάτι στρατηγικής. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του λόγου που παρακολουθούμε είναι κομμάτι στρατηγικής.
1: Πλέον είναι 100% στρατηγική.
0: Όχι
1: απλά είναι 100% στρατηγική. Γιατί πολύ απλά είμαστε που είπαμε και πριν. Έχουν αλλάξει τα μέσα. Αυτή τη στιγμή. Να πω ένα παράδειγμα στον ανθρώπου που το ξέρω.
0: Μπορείτε να το πάρετε παράδειγμα, Νότι. Όχι, δεν μπορεί. Γρήγορο, αν είναι γρήγορο.
1: Είναι γρήγορο. Όπως είσαι αντιδράκτης. Ένας άνθρωπος ο οποίος Το μόνο που θα λέγαμε από τότε για τον Κωστή Καρδάκη θα το άρεσε να βγαίνει σε μια κάμερα να κάνει τεχνικό.
0: Προφανώς.
1: Όπως έχει βρεθεί και κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι η ανάγκη της πολιτικής πλέον.
0: Ναι. Αλλά μη τι άλλο, ο Κωστής είναι ένας, ο Κωστής Καρδάκης είναι ένας άνθρωπος με ήπιο λόγο, συγκροτημένο.
1: Ναι, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δεν το λέω για αυτό το μήνα
0: παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ο κύριος Σταύρος Κοντάκης, επικοινωνιολόγος.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε σχετικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάστε, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο μπούμες πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δώρο στροφό της Novibet.
5: Δώρο τροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνια. Στην Novibet. Παγκόσμιο με δωρεάν δώρο στροφό με πολλά δώρα τεχνολογία. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
9: Την Κυριακή καθημερινή 4 Ιουλίου διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι μήνα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός τρίλου της Ρενό και ξαναζούμε το Εκοράλι Ακρόπολης λίγο μετά στο τερματισμό. Τέσσερι στροχή αυτή εκεί και την καθημερινή.
10: Διπλή εκπτωσή. Με Lidl Plus, σκανάρεις και δεγγελίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατος στα Lidl. Φαγωτό με γεύση σοκολάτα, 1 κιλό και 250 γραμμάρια, 4,79 και με Lidl Plus, 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών, 200 γραμμάρια, 2,29.
11: Κόσμος, 96,5.
12: Η ώρα είναι 11. Η φίλη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά για νιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Καταλωνιάς με απαράμονα γεύση τύπου κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής μοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση πρωτοκυλιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα κτέλ, το Αγιοστόλι. Τηλέφωνο 26710-26695.
13: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
13: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυχαίνουμε αποτελέσματα που μιλούν. Ο στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, είτε μπόρων 55 έναν διεθνική στράτηγα σας χωροστόλη ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 10 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
14: Στο δρόμο κοιμηθείτε με ευκολία.
15: Στην κρίση κοιμηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
14: ElectroTeam Marketos.
15: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοτίμησης.
14: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των αξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελφιγκάς.
15: ElectroTeam Marketos. Να λαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοτίμησης.
14: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου.
15: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
14: 20 εξυπηρέτηση. Μένει τηλεφώνημα στα 26 71 0 28 963.
15: Και κινητό 6977 42 10 78.
14: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
15: ElectroTeam Marketos. Κινηθείτε.
14: Κινηθείτε.
15: Προς το συμφέρον σας.
14: Προς το συμφέρον σας. Δηλώστε συμμετοχή στο invc.ac.cy.
9: 14 Σεπτεμβρίου, το Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλγοπούς, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τελικού ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων πολλών πολυκατοικιών εναντί φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την καθημερινή πρόταση που βλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους. Παράλληλα, το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει χρόνιες δυσλειτουργίες της ιδιοκτησίας, περιορίζοντας τις αυθαιρεσίες και επιτεχνώντας την επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με τασάκια. Οι έρευνες εστιάζουν σε γενετικό υλικό και άλλα πιστήρια ενώ κομβικής σημασίας θεωρεί το βιντεοληπτικό υλικό από τις επιθέσεις, με τις αρχές να επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτές, αλλά και τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θανασδόκος με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Δόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Έρευνα και πόρισμα άμεσα, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού Κώστας Τσούκαλας. Ο κ. Δόκος, μιλώντας χθες στην τηλεόραση του Sky, δήλωσε ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτησή του από κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα, υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος, μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο. Στην ανάρτηση του, ο κ. Καραμέρος αναφέρει ότι υποστήριξε από την αρχή του πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάδας δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη, όπως σημειώνει, παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί η έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό 70χρονου που εξαφανίστηκε από την περιοχή Σύμη του Δημοβιάνου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και της πυροσβεστικής, με ειδικά εκπαιδευμένου σκυλιά αλλά και ντρόν, επιχειρούν να εντοπίσουν τη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τους δικούς της φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος του εκδήλωσης της πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κλικής. Για το λόγο αυτό έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας του Σέιξου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κλικής. Τέσσερις λήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες από την πυροσβεστική για τρεις πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία. Άρχισε σήμερα επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του εκκληκών τανότο του ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν σειρέψει το κάμινο στην Μεγάλη Μοσάλα, ένα τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα στην πρωτεύουσα του Ιράν. Οι αρχές αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στην μνήμη του Χαμενεΐ. Οι επικίνδυνες τελετές θα διαρκέσουν 6 μέρες, ενώ προς το παρόν δεν είχε επιβεβαιωθεί η παρουσία του γιου του Ντοστραμπά Χαμενεΐ, ο οποίος τον διαδέχτηκε στις αρχές Μαρτίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Κανονική διάρκεια του αγώνα και παρατάσεις τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, που νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα με 1-0. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συνεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 βόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 βοφός, τα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικόνιδιο κέντρο.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλλη.
3: Όχι μόνο περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr και στο skyradio.gr έχετε και την επικοινωνία. Πάνω δεξιά από το ταμπελάκι πες την άποψή σου. Και έχετε στείλει αρκετά μηνύματα και έχω και την ηθική υποχρέωση να τα πω τώρα και στον αέρα, γιατί σχολιάζεται πολλά πράγματα από την προηγούμενη ώρα που ήταν το πολιτικό κλίμα, ήταν η φάρσα στον τόπο, ήταν η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Οπότε με αυτά θα ξεκινήσουμε, αφού πρώτα έτσι το μαλακό σημαντάκι.

Before the trees before Είναι ο Νότς Παπαγιαννάκος που ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού που έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι τη μουσική επιμέλεια. Η Αλέξα Τραγούδια που ακούμε. Ο Πέτρος Μωραΐτης στο 48-00-170-174. Δεν είναι η Κριστίνα Αβίδου στο μικρόφωνο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί πάρα πολύ να καθαρίσει τη φωνή του, την ταλαιπωρημένη από τα κλιματιστικά, ώστε να μην είναι ενοχλητική. Ελπίζω να μην είναι. Ελπίζω να, τέλος πάντων, να βρίσκεται ενδιαφέροντα τα θέματα ή τουλάχιστον ότι σχολιάζουν και σχολιάζεται. Είχα μείνει στα μηνύματά σας, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμένα τουλάχιστον να βλέπω, να καταλαβαίνω πώς μπορείτε να στέκεστε απέναντι σε διάφορα θέματα, όπως πολυκατοικίας, ο Πέτρος, και ελπίζω να μην βγεις αληθινός, Πέτρο μου. Λέει, δυστυχώς, τον βάνησαν και αυτό των πετραλώνων στην κατάρρευση της πολυκατοικίας, θα βιώσουμε πολλά στο κοντινό μέλλον, ήρθε η ώρα να πληρώσουμε παραλήψεις δεκαετιών. Ελπίζω να μην έχεις δίκιο. Φοβάμαι και εγώ πως έχουν γίνει εγκλήματα, αλλά τουλάχιστον να μην έχουμε απώλειες. Ο Γιάννης μας καλεί στο όμορφο και δροσερό σκουλάρι Αρκαδίας στις 18 Ιουλίου για το πανηγύρι, Ουρνοπούλα. Αυτό είναι ένα λόγος δυνατός, δεν μπορώ να πω. Ο Χρήστος δεν λέω υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων. Είναι αυτός ο νέος κώδικας για τις πολυκατοικίες που φέρνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αλλά τα διαμερίσματα που απαρτίζουν τους κοινόχρηστους δεν πρέπει εκεί να μπει υποχρέωση. Προσπαθώ να καταλάβω τι λες. Θα μας πεις τώρα τα θέσια στα κοινόχρηστα, η ασφάλιση των κοινόχρηστων μας μάρανε. Ο Σουστού με δεικτικό σχόλιο για τον ντόκο. Ο Λευτέρης από Γλυφάδα, η φάρσα στον ντόκο μπορεί να πέτυχε, αλλά δεν είναι πρόκειτο να συζητήσει μέσω βιντεοκλήσης διαβασμένες πληροφορίες. Πέρα από κάποιες περιφερειακές κουβέντες δεν είναι πρόκειτο να διακινηθεί κάτι άλλο, μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Έχω άλλη άποψη. Δεν τα λέει καλά ο κ. Κονταξής μου, λέει ο Γιώργος. Το Charles Piper γράφει πως είναι συνειδητή απόφαση του Facebook να προάγει την τοξικότητα επειδή είναι good for business. Ενώ ξέραν τι συνέβαινε, ακόμη και στην γενοκτονία στη Μιανμάρ. Δεν νομίζω να είπε κάτι διαφορετικό. Το good for business, εκεί νομίζω περιστράφηκε το σχόλιο του κ. Κονταξή σε ό,τι αφορά τα social και μάλιστα το τεκμηρίωσε κιόλας. Νομίζω ότι στην ίδια γραμμή είσαστε. Μάλλον παρανόησες. Απόψη μου. Σε ό,τι αφορά τώρα ότι δεν πανικοβάλλουμε τον κόσμο για τη φάρσα αντόκου, εννοείται πως δεν πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Από την άλλη, φαντάζομαι ότι και εσύ θα αντιλαμβάνεσαι πως υπάρχει ένα ζήτημα όταν υπάρχει μια τέτοια συνομιλία μεταξύ δύο ανθρώπων, όχι μεταξύ δύο ανθρώπων, μεταξύ ενός ανθρώπου και φαρσέρ, όταν αυτός ο άνθρωπος χάνει να βρίσκεται σε μια θέση πάρα πολύ ευαίσθητη για εθνικά θέματα. Νομίζω πως εκεί θα έπρεπε να λειτουργήσουν κάποια ζητήματα, κάποιες δικλείδες ασφαλείας που δεν λειτουργήσαν. Το αποτελέσμα το σκορμόδεσαι.

0: Θεωρούμε επειδή τον έχουμε και επειδή είναι και πολλά τα ζητήματα για τα οποία θα ζητήσω την άποψή του, γι' αυτό θέλω να πάμε αμέσως στον κύριο Μάριο Φινιόπουλο, είναι ακροατής καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής και μόνο ο τίτλος με παρακινεί να αρχίσω από το θέμα το οποίο έχει μπει για τα καλά στη δημοσία συζήτηση, από ό,τι βλέπω και στα social media, στο ίντερνετ, σχόλια κτλ. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά, καλημέρα σας κύριε Φινιόπουλε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας Αθήνα.
0: Καλημέρα σας. Ανταπόκριση και για ακόμη μια φορά που δεχτήκατε έτσι να σας μιλήσουμε μαζί. Θέλετε να αρχίσουμε από αυτό το θέμα, την φάρσα αυτή στον κύριο Ντόπιο.
1: Είναι σοβαρό γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν ξανακάνει τέτοιου είδους κίνηση. Και την έχουν κάνει ακριβώς για να πάρει πολιτική θέα, δηλαδή υπάρχει πολιτικό δόλο πάνω σε αυτό, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ο θεσμός του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας είναι να προστατεύσει τα συμφέροντα ελληνικά. Τώρα από εκεί πέρα, επειδή το είδα όλο το βίντεο, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία πρέπει να βάλουμε ίσως σε μια αναβαθμισμένη διοικητική αναρρύθμιση. Δηλαδή, όταν γίνονται τέτοιου είδους συζητήσεις, πρέπει να υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια πάνω σε αυτή τη διαδικασία, στην αναγνώριση ποιοι είναι. Προφανώς πρέπει να υπάρχουν εικόνες στο ποιος είναι, τι είναι. Ο κ. Τόκος είπε στην προκειμένη περίπτωση ότι η εικόνα του συγκεκριμένου αυτό τον γνωρίζει. Το δήλωσε κάπου.
0: Μα λέει, ακριβώς είπε ότι όταν άνοιξε η απειλή διάσκεψη, είδα μπροστά μου, λέει, τον Ουκρανό με το πρόσωπό του την ομιλία του. Δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, επειδή γνωρίζει τον κ. Τόκο, είναι σοβαρός άνθρωπος και δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκτίθεται έτσι. Αλλά θα σας πω το εξής. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο βασικά διλήμματα. Το πρώτο διλήμμα είναι το εξής. Δηλαδή, πάμε να πλήξουμε τον θεσμό του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας ή πάμε να κάνουμε πολιτική, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, το ποιος είναι σωστός ή όχι. Επίσης, το τι λέει, πώς το είπε, πώς το εξέφρασε, ιδίως για τα σχέσεις ελληνοουκρανικά ή σε σχέση με αυτό που υπόθηκε ότι θα γίνουν εκλογές. Εκλογές οποιοδήποτε μπορεί να πει ότι θα γίνουν, προφανώς αναμένονται, για πολλούς λόγους. Αλλά μέσα από τους λόγους αυτούς είναι οφθαλμοφανές που είπαμε για εκλογές, άρα δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά και σαν διαδικασία και σε χρονική διαδικασία και λόγω Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να θέσει. Τώρα, αν με ρωτάτε κυρίως για την ασφάλεια, καταρχήν αυτά που υπόθηκαν ήταν προσεκτικά λόγια. Δεν ήταν λόγια απαραίτητος τα οποία εξέθεταν κάποιον ή κάτι συγκεκριμένα, υπέραν από συγκεκριμένα.

0: συγκεκριμένα ζητήματα και λέει ότι καλό θα είναι να πάτε πίσω στο Υπουργείο Άμυνάς σας, να συζητήσετε με τον πρόεδρο, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι. Μετά το ρωτάει αν θα μπει στο ΝΑΤΟ, και προφανώς δεν θα μπει. Κάνει και ένα λάθος ότι μπορεί να μπει, ας πούμε, εν μέρη, το οποίο δεν γίνεται αυτό. Κατά πλαίσια του ΝΑΤΟ δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά μπορεί να έχει πιο ενδελεχείς σχέσεις. Είμαι της άποψης ότι κάποιος στο τέλος συνειδητοποιήσει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
1: Ναι, το λέει και ο ίδιος, ότι προς το τέλος λέει, κατάλαβα ότι μάλλον δεν πρέπει να.
0: Ναι, εγώ πάντως αυτό που βγαίνει από αυτό είναι ότι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, όποιος και να είναι αυτός, πρέπει να έχει αναβαθμισμένη τεχνολογική επάρκεια, να υπάρχει πληροφόρηση ποιος είναι τι με εικόνα και ήχο, να υπάρχει ένα είδος αναβαθμισμένης πληροφόρησης και συμμετοχής. Γιατί ναι, βγήκαν αυτοί και είπαν, στείλανε ένα tweet και είπαν λέει, ότι εμείς στείλαμε με Gmail και απάντησαν. Δεν είναι τόσο έτσι απλό.
1: Ναι, δεν είναι απλό, αλλά συμφωνώ απολύτως μαζί σας, κύριε καθηγητά. Εκτός από το περιεχόμενο, είναι το θέμα ότι θα έπρεπε να υπάρχουν σε επίπεδο τεχνικής ασφάλειας κάποιες δικλείδες, ώστε να αποτρέπουν τέτοιου είδους γεγονότα. Γιατί αυτοί οι Ρώσοι.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό που λέτε. Ότι πρέπει να υπάρχουν δικλείδες. Σας είπα. Πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο να υπάρχει το secure line, το λεγόμενο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να υπάρχει γνώση του ποιος είναι στην φυσιογνωμία. Αλλά υπάρχει η τεχνολογία για να αλλάζει τη φυσιογνωμία.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Άρα πρέπει να είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά. Το τρίτο είναι ότι πρέπει να προσέχουμε από πού μπαίνει η περιοχή που μπαίνει. Δηλαδή θα πρέπει να είναι καλυμμένο λευκό. Να στο πω έτσι στο background του. Επίσης, σημαντικό αυτό που σας λέω.
1: Ναι.
0: Πολλά άλλα. Τα οποία βέβαια δεν επιθυμώ να πω στα τεχνικά.
1: Όχι.
0: Για άλλους λόγους,
1: σε ένα άλλο επίπεδο, πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να ενταχθεί σε αυτό που λέμε υβριδικές επιχειρήσεις? Με ποια έννοια το λέω? Είναι γνωστό ότι αυτοί οι Ρώσοι χτυπάνε κυρίως Δύση. Δεν χτυπάνε Ρώσοι, χτυπάνε ηγέτες από τη Δύση. Και πολλές φορές οι φάρσεις τους έχουν αναδείξει είτε προβλήματα μεταξύ κρατών της Δύσης, είτε τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία. Θυμόμαστε τη Μελώνη, που η Μελώνη είπε ναι, κουραστήκαμε με τους Ρώσους. Υπάρχει περίπτωση να εντάσσεται σε κάτι τέτοιο αυτό που έγινε χθες?
0: Κοιτάξτε, οι συγκεκριμένοι θέλουν προσοχή. Προφανώς το κάνουν για να πάρουν συμβόλαια από κάποιους άλλους για να κάνουν την ίδια δουλειά. Δηλαδή το είχαν κάνει και με τον Πασχαλαδί στο παρελθόν. Είχαν κάνει αντίστοιχο βίντεο. Τώρα, αυτό που βγαίνει ως μεμπτό είναι η αναφορά του που είπε ότι ο διευθυντής της ΕΕΠ και του Λίβιος Κόρων
1: στην
0: Ουκρανία, το οποίο και αυτό είναι, ας πούμε, σχετικό. Θα σας εξηγήσω γιατί πολιτικά είναι μεμπτό. Πρακτικά δεν είπε κάτι. Τι κάνει, τι είπε, ότι πήγε αυτή τη συζήτηση. Και προφανώς ήταν αναμενόμενο για κάποιον ο οποίος ξέρει ότι γίνεται ένα γεγονός όπως έγινε αυτό με την Ουκρανία. Είναι προφανές ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών, ο Εθνικής Ασφάλειας, το γραφείο του Πρωθυπουργού, το γραφείο του Υπουργού Άμυνας, το γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών, αυτά πρέπει να είναι συνδεδεμένα κάπως για να συντονιστούν και το πώς θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις για να μπορείς να σταματήσεις να υπάρχει. Τώρα από εκεί και πέρα, θα σας έλεγα ότι στη δική μου, αν έκανα εγώ πολιτική, αν ήμουν εγώ στη θέση του, αν έκανα αυτή τη συζήτηση μαζί του, θα είχα διαφορετική πολιτική προσέγγιση πάνω σε αυτά, γιατί αν ήταν αλήθεια, και λεγόντουσαν αυτά που λεγόντουσαν, εγώ θα έλεγα ότι δεν ξέρω να σου πω τι γραμμές. Δεν θα μπαίνω στο ότι αν η θάλασσα έχει πολλά πλοία, αν δεν έχει, ποιος έχει φύγει, ποιος δεν έχει. Κυρίως γιατί το ίντερνετ δεν μπορεί να το πιστευτεί κάποιος σήμερα, γιατί βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Από εκεί και πέρα πήγαν να πλήξουν και το θεσμό του Εθνικής Ασφάλειας και προφανώς τον ίδιο προσωπικά.
1: Ναι. Αλλάζουμε κεφάλαιο. Ερχόμαστε τώρα στα της γειτονιάς μας. Αυτά τα οποία έχουν σχολιάσει αρκετές φορές. Με έναν τρόπο που νομίζω ότι από την εξέλιξη των πραγμάτων έχει αποδειχθεί ότι είχατε πολύ εύστοχες παρατηρήσεις, είναι αλήθεια. Τουρκία-Ευρώπη, θέλω λιγάκι να το χωρίσουμε σε Τουρκία-Ευρώπη, Τουρκία-Αμερική, Τουρκία-Ελλάδα. Να αρχίσουμε πρώτα από την Ευρώπη, γιατί προκάλεσε εντύπωση αυτή η ύμνη, η έπαινη Ευρωπαίων αξιωματούχων πρόσφατα στην Τουρκία, ενώ λίγες μέρες πριν είχε βγει και μια έκθεση που λέγει ότι ούτε δημοκρατία είσαστε. Είστε πολύ πίσω, απειλείτε, είστε ο τραμπούκος της γειτονιάς. Και πάει εκεί μια Κάλλας που είναι υπουργός εξωτερικών της Ευρώπης και λέει: η Τουρκία, οι φίλοι μας, ο σύμμαχός μας, ο εταίρος μας, πηγαίνουν και άλλοι επίτροποι. Τι ακριβώς γίνεται?
0: Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν πάρει ένα διοικητικό και τον κάνει αρχηγό της TAS και δεν ξέρει καλά τα πρωτόκολλα. Δηλαδή, επειδή πήγε η κυρία Κάλλας, να σου πω κάτι το οποίο και θα δεν το έχουμε πάρει. Το σκεπτικό μας. Όταν πήγε η κυρία Κάλλας να δει τον Ερντογάν, έπρεπε να πήγε και από πίσω της Ευρωπαϊκής Σημαίας.

0: Δεν υπήρχε ευρωπαϊκή σημαία. Ήταν μόνο τουρκικέ σημαίε. Με αποτέλεσμα να δείχνει μια εικόνα αυτού του νεοοθωμανισμού. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση η οποία πιστεύει στο διάλογο και σε μια διπλωματική δημοκρατική διαπραγμάτευση, έστω και με αυτά τα κράτη τα οποία δεν είναι ακριβώ τόσο δημοκρατικά, επειδή απλά και μόνο επιθυμούν να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, παίρνουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνουν τεχνογνωσία πολύ μηδαμινή σε σχέση με το υπόλοιπο, ίσα ίσα εκμεταλλεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν εδώ είναι τη άποψη ότι έχει έρθει ίσως η στιγμή να γίνουμε λίγο πιο σκληροί απέναντι στην Τουρκία. Όχι γιατί η Τουρκία είναι έτσι όπως είναι, γιατί η Τουρκία πρέπει να συμμορφωθεί με το ακεί και το κρατάω θεσμικά. Δεν μπορεί η Τουρκία να παίζει ένα παιχνίδι ότι είμαστε ένας άλλος πόλος, είμαστε μια μεγάλη δύναμη. Προφανώς γιατί εξελίσσει την οικονομία σε μια παγκόσμια οικονομία. Αλλά από την άλλη πλευρά επιθυμεί να είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαν να μου λέτε ότι, ξέρεις Μάρια, θέλω να έρθεις μαζί στον γκρουπ των ανθρώπων, έχουμε κάποια στάνταρ και να έρχομαι εγώ και να κάνω τι θέλω. Δεν είναι ούτε πρέπον, ούτε καθόλου δημοκρατικό, είναι δεν σέβεται εξ αρχής και κάποιος να ρωτήσει γιατί αυτό θέλει να έρθει. Από τη στιγμή που θέλει να επιβληθεί από τον εαυτό του ακόμα όταν είναι απ' έξω.
1: Υπάρχει μια πρόθεση από την πλευρά είτε Βρυξελών είτε κρατών μελών, γιατί εγώ άλλο βλέπω.
0: Είναι υποένταξη η Τουρκία, βέβαια. Έχουν ανοίξει κάποια κεφάλαια προφανώς. Αλλά για να μπορέσει να προχωρήσει η Τουρκία, πρέπει να συμμορφωθεί με κάποιες πραγματικότητες. Μεταξύ των άλλων πραγματικότητων είναι ότι κατέχει παρανόμως πρωτοπόρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι μικρός μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι στο σύνολό του είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Το βάζουν αυτό το θέμα, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, το βάζουν αυτό το θέμα τα κράτη που αγοράζουν ντρόν και ανοίγουν business με τους Τούρκους τα εξοπλιστικά.
0: Όχι.
1: Το έβαλε η Κάλλας όταν πήγε εκεί.
0: Δεν το βάζουν. Δυστυχώς δεν το βάζουν και ο λόγος που δεν το βάζουν είναι για να μην χαλάσουν, ας πούμε, την αγορά. Γιατί έχει μια αγοραστική αξία η Τουρκία αυτή τη στιγμή, είναι ότι πουλάει τα ντρόν λόγω εμπειρίας, ας πούμε. Έχουν κάνει και το λεγόμενο reverse engineering και τώρα αυτή τη στιγμή, κυρίως τώρα αυτά που θα δείτε και τις επόμενες μέρες με τον ΝΑΤΟ, θα δείτε μια ωραία διαπραγμάτευση, μια εικόνα που κάνουν. Είτε με το Συμβούλιο της Ευρώπης που έχει αυτές τις μέρες εκεί, είτε το ΝΑΤΟ, είτε άλλες τέτοιες. Γιατί πουλάνε, ας πούμε, την κοινωνία και πουλάνε τη μεγαλειότητα. Ο άλλος ενδιαφέρεται γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία εγώ, επειδή εγώ μεγάλωσα στις Βρυξέλλες, δεν είναι οι ίδιες Βρυξέλλες που μεγάλωσα με αυτό που πιστεύαμε ότι θα γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η κριτική μου απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και ένα μεγάλο βραβευτικό γρανάδι, το οποίο δεν έχει ελεύθερη αγορά ούτε εντός ούτε εκτός. Έχει υποσυνθήκες. Για να καταλάβετε ως παράδειγμα, το Mercosur, που πήρε 22 χρόνια συμφωνία μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πέραν ότι εξακολουθεί να μην είναι τόσο καλό γιατί δεν έχει τα πρότυπα τα ευρωπαϊκά. Όσο αφορά τα αγροτικά προϊόντα, πουλαρικά, πλερικά και ούτω καθεξής, είναι μια συνθήκη που προσέξτε πριν 22 χρόνια.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβετε πόσο το γρανάζει
1: ναι, ναι.
0: Η γραφειοκρατία είναι δύσκολο.
1: Και όχι μόνο γραφειοκρατία, και μπορεί να υπάρχουν και συμφέροντα τα οποία να είναι αντίθετα.
0: Πάτε μια Τουρκία η οποία είναι συνδεδεμένη γεωγραφικά μαζί σου, δηλαδή είναι στην υπηρετική πλευρά της Ευρώπης, ας πούμε,
1: ναι, ναι.
0: Η οποία συνδέεται ο δικός αεροπορικός. Και θαλασσίος, έχει τα προβλήματά της, γιατί θέλει να έχει τα προβλήματά της απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όπως και με την Βουλγαρία, όπως και με τις χώρες της Ανατολής, τις οποίες προσπαθεί να τις ελέγξει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είδατε τι είπε ο Ερντογάν, ας πούμε, για τη Μέση Ανατολή, τι είπε για τη Συρία, τι είπε για το Ισραήλ, τι είπε αυτές τις μέρες. Και βεβαίως παίζει ένα παιχνίδι ότι είμαστε μια φθηνή αγορά, είμαστε μια αγορά η οποία αγοράζει.
1: Ναι, αμυντική βιομηχανία πολύ δυνατή, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε.
0: Ακριβώς. Το δυνατή εξαρτάται από πολλά πράγματα. Πρώτον, που εμπλέκεται η βιομηχανία σου, αν έχει πρωτογενή τομέα παραγωγή βιομηχανία, και αν παραδείγματο χάρη κάνει πω παίρνει τι μηχανέ αυτέ που θέλουν να πάρουν για τα κάνουν, θα κάνουν το λεγόμενο reverse engineering. Δηλαδή,
1: με πάτε, μισό λεπτό, γιατί με πάτε τώρα στα αμερικανοτουρκικά. Αλλά αυτά ναι. Θα μου επιτρέψετε, θα μου δώσετε το χρόνο λίγο να πάμε σε διαφημίσει και να επανέλθουμε. Ωραία, ευχαριστώ.
0: Όσο θέλει.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερμα.
2: Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Σε βάλεις να με Θράκων.
4: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Για το κινητό πάντως, ε. Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την ίδιση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 16 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο εκπληκτικά.
4: Σιγά μη τάχυνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσιμου σταθερή και κινητή 24 μήνε διάρκεια. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρια και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από το χειρουργείο.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν επαγγελματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στην γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μη ισορροπημένη δίαιτα.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champions Jet Secrets.
10: Ωραία, συμφωνήστε. Λοιπόν, θέλει φωτογραφίες σε τιμό του μπαλκονάκι στην πλάκα με φωτο τη Λιγανδίες, στις αλές στο Σαρακινικό, πάνω στα νέα, πάνω στην Αρκάδη και στην Αρκάδη.
11: Πόσες φωτογραφίες θα
10: βγάλω? Δεν ξέρω ακόμα, είναι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Secrets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Κόσμος 96,5. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλου επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Κορφνίου Αλεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπη. Νάπηρε. Ποτέ. Μυθιόπολη. Ήκα. Άγιος Νικόλαος, γυροκομείο, κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
13: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάμα και φαλουνιά. Δημιουργούμε νομεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρυσκα και χειροποίητα. Από τα πιο άγνα, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και ήδη δώρο. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάμα, φαλουνιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλουνιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
14: Η στίχη λέτε στις παράδοσες. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
15: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρογδούλας και Φαλουνιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τυπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
16: Ρογδούλα και Φαλουνιάς. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Εύρης. Λιμνός και Βιλάν.
17: Κρατήριο Ιδούλη Πρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
18: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρογδούλας και Φαλουνιάς.
19: Η ημοποιός διαφορά.
20: Περισσότερα από αυτά που έχεις, φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις, ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις, γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος, αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5. Στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2610-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
21: Ανοίξαμε την πόρτα στην διαμονή.
22: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
21: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
22: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
21: Τεχνικό κατάστημα Νεόφωτος.
22: Τώρα η Νίκης Νεόφωτος Κυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκαίνουργιο κατάστημα.
21: Παντού στην ηλεκτρικά εργαλεία.
22: Μεγάλη ποικιλία σε υδρασμικά και συγγυρικά.
21: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
22: Ακόμα μοναδικά η δική του και την γκαλερία.
21: Το μεγαλύτερο φάσμα εκλογών με το μεγαλύτερο φάσμα φιλών.
22: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
21: Τώρα στις Εκεμπόρων 66 του Αγκοστόλου.
22: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
21: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
22: Η μόνη σας επιλογή.
0: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητο σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Θα πω ενδεικτικά 1-2. Και αρχίζουν να έρχονται και σχόλια τώρα για τα ελληνοτουρκικά, γιατί το βάλαμε τελευταία στη συζήτησή μας. Ευχαριστώ πολύ που, για την αναμονή, κύριε Φτυμιόπουλε.
2: Βέβαια, καθηγητά.
1: Γράφει ο φίλος Γιώργος: οι Ρώσοι Φαρσέλη είναι ενεργούμενα του καθεστώτος και στοχεύουν πολιτικά πρόσωπα, ούτε ηθοποιούς ούτε τηλεπερσόνες. Είναι η πρώτη ξεκάθαρη επέμβαση του καθεστώτος Πούτιν στην Ελλάδα προεκλογικά για τη στάση μας στο Ουκρανικό. Διάβασα ενδεικτικά, είναι αρκετές
2: επιτυχίες. Είναι δυνατό, είναι δυνατό. Δεν ξέρουν ότι έρχονται εκλογές. Κοιτάξτε, δεν γίνεται ανύποπτο σε ανύποπτο χρονικό διάστημα, έτσι, να ξεκαθαρίσουμε. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι επιλέγω σε επίπεδο εθνικής ασφάλειας να μην τα λέω όλο δημοσίως και θα σας εξηγήσω γιατί. Πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσουμε και ως Ελλάδα ότι δεν, μπορεί να μην είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι, αλλά είμαστε έμεσα εμπλεκόμενοι. Είτε θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε θέλει ενημερών σχέσεων καλών ή κακών με τη Ρωσία ή την Ουκρανία ή ούτω καθεξής. Συν το γεγονός ότι προφανώς οι Ρώσοι θέλουν να χτυπήσουν παντού και να επηρεάσουν τους πάντες και τα πάντα. Και το ξαναλέω, έρχονται εκλογές. Τις εκλογές πρέπει να προσέξουμε την εθνική μας ασφάλεια γενικότερα από οποιοδήποτε κόμμα.
1: Γιατί θα υπάρχουν
2: τέτοιες
1: ενέργειες, μάλλον θα πυκνώσουν. Δεν λέω για μόνο για φάσεις, λέω γενικότερα για προσπάθειες παρέμβασης.
2: Δεν νομίζω ότι η λέξη φάρσα δεν είναι σωστή.
1: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω ότι ήταν εσκεμμένο.
1: Έχετε δίκιο. Δεν είναι ο κλόουν που θα. Θα βγει στο τέλος και θα πει στα
2: σχολεία. Εμένα με ενδιαφέρουν δύο πράγματα. Πρώτον, με ενδιαφέρει ο θεσμός του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Ο θεσμός, το ξαναλέω, είναι σημαντικό για τον οποιοδήποτε και να τον πει. Και το δεύτερο είναι ότι ξέρω τον συγκεκριμένο συνάδελφο, τον Στάμα τον Τόκο. Ναι. Είναι σοβαρός άνθρωπος. Είναι άνθρωπος ο οποίος έχει μια πολύ ξεκάθαρη σκέψη απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Και σας το λέω, αν το δείτε το βίντεο, ανεξάρτητα, γιατί σας είπα στο τέλος ότι εγώ πολιτικά θα λειτουργούσα διαφορετικά στη συζήτησή μου. Είναι προσωπικότητά μου, τέτοια που το κόβω, γνωρίζοντας ότι κάπου, ας πούμε, κάτι δεν μου πάει καλά. Αλλά από εκεί και πέρα όμως το πήρε κλιμακωτά. Που συνεπάγεται ότι συνειδητοποίησε κάποια στιγμή ότι κάτι δεν πάει καλά με την συζήτηση. Οι ερωτήσεις, ας πούμε, είναι ερώτηση, θα μας βάλετε στο ΝΑΤΟ. Αφού ξέρετε εσύ, υποτίθεται, κύριε της Ουκρανίας, ότι χρειάζεται consensus για να μπει στο ΝΑΤΟ. Και το απάντησε ο άλλος, ότι μάλλον η διπλωματικά του απάντησε, ότι μάλλον δεν μπορείτε να το κάνετε, γιατί δεν θα υπάρχουν συμφωνίες, θα μπορείτε να κάνουμε άλλα πράγματα, ας πούμε. Αυτό είναι δεκτό. Αλλά σας λέω, εκεί που ίσως πολιτικά μπορεί να το κάνει κάποιος κριτική, είναι στην πρώτη περίπτωση για τον DJ, ότι ήταν εκεί. Και το δεύτερο ήταν ότι έπρεπε να του κόψει, δηλαδή έπρεπε να, πολιτικά να πει: κοιτά, κομμένη συζήτηση ως εδώ. Εμείς τα ελληνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας συμφέροντα, τέλος, ούτε αν έχει κίνηση, ούτε αν δεν έχει κίνηση, με τα πλοία και που πάνε οι Ρώσοι, δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς δεν μας απασχολεί. Μας απασχολεί η ελληνική επικράτεια, η οποία την ελέγχουμε εμείς και μόνο εμείς.
1: Είχαμε διακόψει τη συζήτηση όταν αρχίσατε να αναφέρεστε στο θέμα των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά, ναι, και των σεναρίων, ναι, βεβαίως που υπάρχουν για τα F-35. Ναι. Στην Τουρκία γίνονται δηλώσεις που δείχνουν ότι υπάρχει αισιοδοξία. Πρόσφατα Φιντάν, πιο πριν και άλλοι Τούρκοι αξιωματούχοι.
2: Ναι, κοιτάξτε, ναι. Θα πρέπει λίγο να ανατρέψουμε, άμα επιτρέπετε, ένα λεπτό στην ιστορία. Γιατί το 1952, όταν μπήκε η Ελλάδα και η Τουρκία μέσα στο ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ είχε ως στόχο να υπάρχει μείωση της κόντρας, ας πούμε, μεταξύ των δύο, όταν θα είχαν ισοζυγισμένα και οπλιστικά συστήματα, το οποίο, αν το δείτε λίγο δημογραφικά, δηλαδή μια χώρα πολύ λιγότερα εκατομμύρια από την Τουρκία, αν έχουν το ίδιο οπλικό σύστημα και την ίδια αναβαθμισμένη κατάσταση δεδομένης τεχνολογίας, είναι γέννη προς την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα. Όταν η Ελλάδα ξανά άρχισε πάλι με την οικονομική, ας πούμε, καλυτέρευση της οικονομίας της Ελλάδας να αγοράζει οπλικά συστήματα που χρειαζόμαστε ούτως ή άλλο. Εμείς αργήσαμε να δημιουργήσουμε τη δική μας βιομηχανία. Η Τουρκία όχι μόνο τη δημιούργησε, αλλά την εξαπλώνει σε περιοχές στις οποίες αφενός επηρεάζει πολιτικά, εμπορικά και προσπαθεί να το κάνει και στρατιωτικά, όπως είτε επίσημα είτε ανεπίσημα. Γιατί μέχρι πρόσφατα δεν είχε πει ότι είχε βοηθήσει το Αζερβαϊτζάν, ενώ πρόσφατα το είπε ο Ερντογάν ότι είχαμε εμπλακεί στο. Στο μεταξύ έκανε πελατειολόγιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη πλευρά κάνει τώρα τη δικιά της βιομηχανία, μεταξύ άλλων και η Ελλάδα, η οποία πρέπει να προκαθορίσουμε ακόμα, αυτή είναι η δικιά μου διαφοροποίηση, ποια είναι η βιομηχανία που πρέπει να κάνει η Ελλάδα και πώς αυτό συνδέεται με την Ευρώπη και ποιο θα είναι το πελατειολόγιο. Γιατί αν κάνουν όλοι drone, ας πούμε με τα ίδια πρότυπα drone, από πού θα αγοράσει ανάμεσα από 27 κρατημέλη που έχουν την ίδια τεχνογνωσία, ας πούμε. Είναι ένα ερώτημα. Τώρα, από εκεί πέρα η Τουρκία κάνει το εξής. Κάνει το λεγόμενο reverse engineering. Και εδώ είναι λίγο το. Εγώ τώρα το πάω ένα βήμα παραπέρα. Γιατί κάποια στιγμή η Τουρκία θα πάρει. Είτε θα πάρει αεροπλάνα. Όποια αεροπλάνα και να είναι. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει τα F-16 αναβάθμιση. Θα πάρει κάποιες μηχανές. Γιατί είναι μια καλή αγορά για τους Αμερικανούς. Μπορεί να το πάρει τώρα, να το πάρει μετά. Και θα κάνει το πρώτο πράγμα που κάνει είναι το reverse engineering. Δηλαδή η δύναμη της Τουρκίας αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει κάνει ένα R&D σύστημα. Με το οποίο δημιουργεί δικά της εγχώρια αγορά σε όλα τα συστήματα τα αμυντικά. Αυτό είναι το επικίνδυνο για τους Αμερικανούς, ίσως που πρέπει να τους το λέμε συνέχεια, για να το ξεκαθαρίσουν ότι άλλο να χρησιμοποιώ τη δικιά σου μηχανή και να πηγαίνω στο σέρβις το δικό σου, και άλλο να πάρω τη μηχανή να τη διαλύσω, να την ξαναδημιουργήσω με δικά μου πρότυπα, για να βάλω στα μελλοντικά 6η και 7η γενιά αεροπλάνα. Προς το παρόν τα βάζω στην 5η. Άρα λοιπόν στο μακροχρόνιο θα μπουν εναντίον των Αμερικανών. Αλλά προς τον παρόν
1: και υπάρχει και ένα χειρότερο σενάριο ότι την ώρα που διαλύω τη μηχανή σου, εσένα Αμερικανέ, έχω δίπλα μου, μπορεί να έχω δίπλα μου κανένα Ρώσο και κανένα Κινέζο, παρεπιπτόντως.
2: Ναι, αλλά έχει και πελατειολόγιο. Έχει και πελατειολόγιο. Δηλαδή, να σου πω ένα απλό παράδειγμα, θυμάστε την ιστορία με τα ντρόν. Τα ντρόν θα χρησιμοποιήσει στο Μάλι, στο Τσάντ, στο Αζερβαϊτζάν, το χρησιμοποιήσει στη Συρία. Το χρησιμοποίησαν παντού. Το πρώτο, ξέρετε ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που κάνανε οι Ισραηλοί όταν βρήκαν τυρκικό ντρόν στην περιοχή που υπήρχε κόμφιπ μεταξύ άλλων στη Συρία και το Ιράκ. Το πήραν και κάνανε οι ίδιοι reverse engineering για να καταλάβουν το ποιο επίπεδο τεχνολογίας υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή ένα βήμα πίσω. Οι Τούρκοι τι θέλουν? Θέλουν να έχουν την ικανότητα της αεράμυνας βάσει των ντρόν και τεχνολογίες που απορρέει από αυτά. Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα αέρια χρήση μεταξύ ραντάρ, πυράβλους, με το θόλο. Και τα F-35 και τα F-16 αναβάθμιση, όπως και οποιοδήποτε άλλο ραφάλ ή αναβάζει το Falcon, ας πούμε. Αυτό είναι μια στρατηγική τακτική, δηλαδή αυτό αποφαίνονται σε επίπεδο στρατιωτικό τι είναι το καλύτερο και τι απορρέει και βάσει του οικονομικού προϋπολογισμού της κάθε χώρας. Η Τουρκία εκεί είναι αυτό που δεν είναι δημοκρατική. Η Τουρκία τι κάνει? Δεν έχει πρόβλημα να κόψει από το κοινωνικό της σύνολο. Από τη φτώχεια του κόσμου που υπάρχει. Γιατί υπάρχει μεγάλη φτώχεια στην Τουρκία, όπως υπάρχει και άκρατος πληθυσμός στην Τουρκία. Είναι τα δύο άκρα. Στην άκρα τη φτώχεια όμως τι κάνει, τα βάζει στην άμυνα. Γιατί θεωρεί ότι η εξωτερική της πολιτική πρέπει να είναι απόρρια της δικάς της εικόνας παρά έξω, το οποίο δημιουργεί τουριστική εικόνα και δημιουργεί και οικονομική εικόνα. Δηλαδή, αν δείτε το πώς αντικατοπτρίζει η Τουρκία, και δεν αναρωτήθηκε κανένας.
1: Τι διπλωματική ισχύ?
2: Ποια είναι η διπλωματική ισχύ όταν η τουρκική λίρα είναι χαμηλή? Με τις πληθωριστικές τάσεις και το χρέος. Αλλά το δημοσιονομικό χρέος, ξέρετε, της Τουρκίας είναι χαμηλό.
1: Φτάνει όμως.
2: Είναι χαμηλό γιατί κατάφερε με χαμηλή λίρα.
1: Φτάνει το διπλωματικό αποτύπωμα μας από την Αίγυπτο και τη Σομαλία, την Αίγυπτο πρόσφατα που βλέπουμε ότι έχουν πυκνώσει οι επαφές.
2: Και με τη Σαουδική Αραβία που κάνανε πρόσφατα την αρχή συμφωνία για το εμπορικό, για τα τρένα και το καθεξής. Αλλά θα υπάρχει, να ξέρετε, θα υπάρχει κόντρα με τη Σομαλιλάνδη. Επειδή αναφέρατε λίγο πριν τη Σομαλία. Η Σομαλιλάνδη, επειδή δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ, η Τουρκία ήθελε τη Σομαλία και μάλιστα σταμάτησε μια αμυντική συμφωνία που υπήρχε μεταξύ Σομαλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έτσι απλά χρηματοδοτώντας τους Σομαλούς για να μπορέσουν να διώξουν τους Εμμυρατιανούς για να μπουν αυτοί να κάνουν τη μεγαλύτερη πρεσβεία τους και τις ΒΑΚ, να εκπαιδεύσουν το Υπουργείο Άμυνας κτλ. Και τώρα στα ξαφνικά βγήκε η Σομαλιλάνδη, που υποστηρίζεται από το Ισραήλ επισήμως και αναμένεται μάλλον από τα Εμμυράτα και από την Βρετανία και αργότερα τις ΗΠΑ, ανάλογα με τη δικιά της πολιτική, με το πολιτικό της πρόσφατα. Από εκεί πέρα όμως η Σομαλιλάνδη και το λιμάνι της Μπέρμπερα είναι συνδεδεμένο επίσης και με τα ελληνικά συμφέροντα, ξέρετε. Και με τα ιστορικά συμφέροντα. Και μάλιστα πρόσφατα που είχαμε κάνει έτσι μια συνδιάσκεψη για τη Σομαλιλάνδη, έμαθα, δεν το ξέρω, ότι στη Σομαλιλάνδη υπάρχουν στοιχεία ελληνικού πολιτισμού και ναυσιπλοεία σε αυτό που λέγεται λιμάνι Μπέρμπερα σήμερα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν θέλουμε να χτίσουμε εξωτερική πολιτική στην πραγματικότητα, πρέπει να κινηθούμε με ταχύτατους ρυθμούς, να βγούμε από το καβούκι της συγκεκριμένης πολιτικής
1: προοπτικής. Και αυτό που είπατε είναι και ένα παράδειγμα για τα παιδεία και την ενίσχυση. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Φινιούπουλε.
2: Ναι, ναι, ναι. Και να ξέρετε, απλά κατά κλείδι να ξέρετε ότι πρέπει να κινηθούμε για τα ελληνικά μας τα συμφέροντα. Γιατί ό,τι και να κάνουμε, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε στην ακρογωνία περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να παίξει σημαντικό ρόλο και να δει στους υπόλοιπους Ευρωπαίους τι είναι αυτά που περνάνε εμείς στην καθημερινότητα. Δεν το νιώθουν οι Δυτικοευρωπαίοι αυτό το πράγμα. Το νιώθουν οι Βόρειοι, ξέρετε, λόγω Ρωσία.
1: Μετά την ρωσική εισβολή.
2: Μπράβο, και αν θυμάστε τις προσπάθειες που κάναμε μεταξύ Βορρά-Νότη, τις συζητήσεις των υπόλοιπων κρατών με την Νότη, με τον Ρωσία, γιατί τα διασυνοριακά κράτη είναι αυτά που περνάνε το Γολγοθά, το λεγόμενο. Το πολιτικό και πραγματικό. Ενώ οι δυτικές χώρες απολαμβάνουν πολιτικές εξουσίες περισσότερο και αποφάσεων παρά γνωστικού αντικειμένου στην καθημερινότητα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά,
2: καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλημέρα να
1: κοιτάξω. Πάντοτε οι συζητήσεις με τον κύριο Φινιόπουλο έχουν ενδιαφέρον νομίζω για αυτά τα θέματα της γεωπολιτικής. Ο κύριος Φινιόπουλος, καθηγητής Διεθνούς Ασφαλείας και Στρατηγικής. Αμέσως τώρα διαφημίσεις και Euronet. Ναι, η ενότητά μας Euronet αύριο πάλι στις 10. Να είστε καλά.
3: Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
23: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Το μερίδιο του. Σε αεροπλάνα, δαφόρια, στο βενζινάδικο δεν είναι άδικο. Τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More θα σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο mbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
24: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά συνδυασμένα πτερυχία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια καθαρή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
25: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
26: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
27: Τέσσερις διεθνείς Jazz Leaders. Την ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζολόβα. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιος Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκπληκτικός drummer Jonathan Blay. Δευτέρα 6 Ιουλίου. Στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιός 254. Τζολόβα Νόαν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Καρδιά της Jazz. Χτυπά δυνατά στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. More.com. Artinfo.com.
28: Διαβάστε στην καθημερινή της Κυριακής το ξύπνημα των άκρων και οι έρευνες της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Οι μαύρες τρύπες σε κατεβαθήσεις και ανακαινήσεις. Γιατί οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν σε ζώο. Αντέχει η Αθήνα πιο καζίνο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω την καθημερινή της Κυριακής.
26: Εμείς στη Φόντερ το ζούμε από κοντά.
4: Θα το ζήσει πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Φόντερ, από φορτές για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 14 Δεκεμβρίου στο Καλλιμάκο. Η μικρή συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λέισος. Ο φόνος έχει και δική του ιστορία. Συμμετέχουν εκλεκτός. Δήμητρα Καλάνη. Δένης Διεσίου. Γιώργος Καλάρας. Βασίλης Παπακοσταντίνου. Λίστος Κασταλίδης. Μαρίνα Σαντή. Κώστας Τριανταφυλίδης. Ελένη Τζανικοπούλου. Ευθύνη Φατσούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Μιλάνο,
10: Ζάγκρεπ,
9: Βίστελ, Σοφία, Ρίγα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και εμείς με το Euronet, η Ευρώπη στο Sky και την πρώτη μας εκπομπή για τον Ιούλιο. Μπήκαμε και στον Ιούλιο, Κορίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο μου, το θέμα είναι ότι μπήκαμε και ελπίζω να κρατήσει για πολύ ακόμη αυτός ο μήνας, γιατί τον αγαπάμε και μας θυμίζει ότι το καλοκαίρι βρίσκεται στην κλίμακωσή του, στην κορυφωσή του.
0: Ήδη το χρώμα σου είναι αυτό που πρέπει να είναι, είσαι σε πολύ καλό δρόμο.
1: Φίλο. Λοιπόν, και πάλι μαζί, Νίκο Ανδρίτσο Κωνέ Γεωργίου, είμαστε μαζί σας και θα είμαστε για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά για να σας ενημερώσουμε για ό,τι συμβαίνει στο ευρωπαϊκό γύμναστο. Εκεί είναι πολλές οι ειδήσεις και θα ξεκινήσουμε από κάτι που είναι ιδιαίτερα επίκαιρο.
0: Ιδιαίτερα επίκαιρο, διότι μιλάμε για καλοκαίρι, μιλάμε για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι 777 πυροσβέστες από 14 ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη τοποθετηθεί σε περιοχές υψηλού κινδύνου και μιλάμε για τη χώρα μας, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμμετοχή από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα της εκ των προτέρων τοποθέτησης δυνάμεων το 2022. Παράλληλα, 22 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα από το στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έτοιμα να στηρίξουν τις χώρες που δέχονται την πίεση. Και όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι πυροσβέστες και οι πυροσβέστριες σε όλη την Ήπειρό μας έχουν μια κοινή αποστολή να προστατεύουν τους ανθρώπους, τις κατοικίες, τα βάση στο πλαίσιο της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα επιχείρησής μας, είπε η φον ντερ Λάιεν. Σχεδόν 800 πυροσβέστες θα τοποθετηθούν εκ των προτέρων εκεί όπου ο κίνδυνος είναι πιο μεγάλος, με ευρωπαϊκά αεροσκάφη έτοιμα να πετάξουν ανά πάσα στιγμή. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1: Και πάμε σε μια άλλη είδηση που αφορά στο νέο δασμό για το ηλεκτρονικό εμπόριο σχετικά με τα μικρά πακέτα που αποσκοπούν στην αύξηση της δικαιοσύνης και της επιχειρήσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ασφάλειας για τους καταναλωτές. Ένα θέμα που θα το συζητήσουμε και θα το αναλύσουμε αρκετά στη συνέχεια της εκπομπής μας. Από την 1η Ιουλίου, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατήργησε μια παροχημένη απαλλαγή από τελωνιακούς δασμούς για πακέτα ηλεκτρονικού εμπορίου αξίας μικρότερης των 150 ευρώ. Το μέτρο αυτό θα σας δίνει το πλαίσιο και μετά συνέχεια θα εξειδικεύσουμε και θα το εξηγήσουμε. Το μέτρο λοιπόν θα συμβάλλει στη διασφάλιση δίκαιων συνθήκων για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασφαλών επιλογών για τους καταναλωτές ως απάντηση στην αύξηση δισεκατομμυρίων αγαθών ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας πούμε επίσης ότι εμπορεύουν τα προερχόμενα από τρίτες χώρες, τα οποία αγοράζονται μέσω διαδικτύου και αποστέλλονται απευθείας στους καταναλωτές, θα καταβάλουν πλέον δασμό ύψους 3 ευρώ ανατεμάχιο. Η απαλλαγή από τελωνιακούς δασμούς ύψους 150 ευρώ σχεδιάστηκε για μια εποχή περιστασιακών διαδικτυακών αγορών και λιγότερο ψηφιοποιημένων τελωνιακών συστημάτων.
0: Ακριβώς. Και πλέον έχει αλλάξει αυτή η πραγματικότητα με τις online πλατφόρμες να αποστέλουν εκατομμύρια δέματα μιλώντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και χιλιάδες δέματα καθημερινά εδώ στη χώρα μας. Οπότε πλέον έχουμε αυτή την νέα πολιτική η οποία θα ισχύσει για 2 χρόνια. Αυτό το καθεστώς που έχουμε που εγκαινιάστηκε την 1η Ιουλίου θα ισχύσει μέχρι το 2028 και στη συνέχεια θα υπάρξει ένας επανασχεδιασμός σχετικά με τους δασμούς στα δέματα που προέρχονται από τρίτες χώρες.
1: Είναι προσωρινό μέτρο λοιπόν μέχρι το 2028.
0: Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την αγορά, ο κύριος Σταύρος Καφούνης, είναι μαζί μας. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Γεια σας κύριε Καφούνη.
1: Γεια σας.
2: Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Χαρά μας. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να τα εξηγήσουμε όλα αυτά για να τα καταλάβουν και οι ακροατές μας και πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτός ο προσωρινός δασμός των 3 ευρώ.
2: Ναι, καταρχάς να πω ότι το έχουμε χαρακτηρίσει ως μια πολύ μεγάλη νίκη για το ευρωπαϊκό εμπόριο και για την ΕΣΕ, γιατί η πρωτοβουλία για όλες αυτές τις παρεμβάσεις ξεκίνησε από εμάς, από τη μικρή Ελλάδα. Όχι γιατί θεωρούμε ότι λύσαμε το πρόβλημα, αλλά γιατί βλέπουμε να γίνονται οι πρώτες κινήσεις σχετικά γρήγορα, ξεπερνώντας τις αγκυλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες μας έχουν συνηθίσει μέχρι τώρα. Και για να γίνουμε περισσότερο χρήσιμοι, να επιτρέψουμε να πω 2 σημαντικές παρέμβασεις. Πρώτον, ότι δεν αφορά το 3 ευρώ κάθε είδος που παραγγέλνουμε, αφορά κάθε κατηγορία είδους.
1: Είναι σωστά.
2: Και να ξεκαθαρίσουμε στους καταναλωτές, στους συμπολίτες μας που μας ακούν, ότι αυτή η επιβάρηση δεν τους αφορά. Είναι μια επιβάρηση που αφορά τις πλατφόρμες και μόνο, όπως και ο δασμός που πληρώνουν οι ελληνικές και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αφορά τις επιχειρήσεις και είναι στη διακριτική τους ευχέρεια το πώς θα διαχειριστούν αυτό το επιπλέον κόστος. Και γι' αυτό και για εμάς είναι σημαντικό, γιατί εξορθολογίζονται μερικώς οι κανόνες. Και λέω μερικώς γιατί δεν τελειώνουμε εδώ, όπως πολύ σωστά είπατε, θα τελειώσουμε σε περίπου 2 χρόνια, όπου τότε έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα καταργηθεί το περιβόητο de minimis. Αυτή η παράλογη εξαίρεση δηλαδή, που λέει ότι όταν το παραγγείλεις σπίτι σου, πάρ' το χωρίς να πληρώσεις τίποτα, χωρίς να ελέγξουμε τίποτα και χωρίς να είσαι καθόλου σίγουρος για το επιτέρμα. Ενώ όταν κατέβεις και το πάρεις από το κατάστημα της γειτονιάς σου ή από ένα μεγάλο πολυκατάστημα στην Ευρώπη, οι κανόνες είναι διαφορετικοί. Mm. Και ενδιάμεσα, σε περίπου 1 χρόνο από τώρα, και το λέω περισσότερο για να ενημερώσουμε και τις εμπορικές επιχειρήσεις, θα ισχύσει ένας επιπλέον δασμός, ένα επιπλέον κόστος, το οποίο θα δοθεί για να μπορούν τα τελωνεία να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, να ελέγχουν απόλυτα και παράλληλα να παρακολουθούμε την προέλευση των προϊόντων, ώστε τουλάχιστον να υπάρχει μια στοιχειώδης ασφάλεια για τον καταναλωτή. Γιατί έχω βρεθεί σε πολλές συζητήσεις μέχρι τώρα, όπου λέμε, άμα αν προδοθεί, τι θα γίνει με τα φθηνά είδη, και πολλές φορές λέω, είναι φθηνό ένα είδος το οποίο όταν το παραλάβουμε θα πρέπει να το πετάξουμε, ή τελικά είναι πανάκριβο?
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και μιλάνε για να δώσουν και το μέγεθος, κύριε Καφούλη, μόνο το 2025. 5,9 δισεκατομμύρια αντικείμενα σε συσκευασίες χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες που πλημμύρισαν την αγορά της Ευρώπης, χωρίς να καταβάλουν τελωνειακούς δασμούς. Κάθε μέρα περισσότερα από 16 εκατομμύρια δέματα εκτελωνίζονται από τα τελωνεία σε καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι και το μέγεθος, έτσι.
2: Δεν είναι σοκαριστικό το μέγεθος, και να βάλω και 2 παραμέτρους που πρέπει να καταλάβουμε και εμείς ως Έλληνες για να δούμε γιατί είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Το 24, με βάση τις μετρήσεις του δικού μας Ινστιτούτου, και λέω του δικού μας γιατί να ξέρω ότι τα μεγέθη τα παρουσιάσαμε σε όλη την Ευρώπη μέσα από την Αθήνα, από το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγώ και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Retail. Η Ελλάδα το 24 έχασε περίπου 200 εκατομμύρια έσοδα. Το κράτος δηλαδή έχασε περίπου 200 εκατομμύρια έσοδα. Τι θα πει? Θα πει με το περιβόητο τέλος επιτιδεύματος που λέει ότι πρέπει να καταργηθεί. Ή με 5 φορές τον τεκμαρικό τρόπο φορολόγηση για το εμπόριο. Μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά. Και το λιανεμπόριο σήμερα, φέτος, υπολογίζουμε ότι θα χάσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Που σημαίνει τι? Κλειστά μαγαζιά, λουκέτα, χαμένες θέσεις εργασίας.
1: Σοβαρή συμφωνία.
2: Η παρέμβασή μας είναι πολύ σημαντική, γιατί από τη μία πρέπει να δούμε πώς θα ελαφρυνθούν οι επιχειρήσεις για να λειτουργούν καλύτερα και να είμαστε περισσότερο ανταγωνιστικοί. Απ' την άλλη, να δούμε πώς θα φέρουμε μεγαλύτερα έσοδα στις επιχειρήσεις για να τις δούμε να αναπτύσσονται. Και γι' αυτό και βλέπουμε ότι έχουμε μια μερική αισιοδοξία με βάση αυτή την ανακοίνωση.
1: Θέλετε να εξηγήσετε τι σημαίνει δασμός ανά είδους? Δηλαδή, αν περιλαμβάνεται σε ένα πακέτο ένα συγκεκριμένο είδος σε περισσότερα τεμάχια, και ποια είναι η διαφορά που έχουν ένα άλλο πακέτο που περιλαμβάνει 2 διαφορετικά είδη?
2: Είναι δασμός 3 ευρώ ανά κατηγορία είδους. Που σημαίνει, αν πάρουμε 10 μολύβια, θα επιβαρεθεί η πλατφόρμα, και το λέω και όχι ο καταναλωτής, με 3 ευρώ. Αν πάρουμε 10 μολύβια, 2 μπλούζες και 1 κινητό, θα επιβαρεθεί η πλατφόρμα με 9 ευρώ. Mm-hmm. Αν πάρουμε 20 κινητά, θα επιβαρεθεί η πλατφόρμα μόνο με 3 ευρώ. Άρα είναι ανακατηγορία είδους. Και το λέω όμως και θέλω να το γνωρίζουμε ότι δεν αφορά τον καταναλωτή. Η επιβάρηση αυτή θα πάει στην πλατφόρμα και αυτή είναι υπεύθυνη να το καταβάλει.
1: Ποιος είναι όμως όπως θέλει τελικά ο αντίκτυπος του καταναλωτή?
2: Και γι' αυτό θεωρούμε ότι, νομίζω ότι είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς δεν θέλουμε φραγμούς στο εμπόριο. Το εμπόριο είναι ο κατοχικός κλάδος που πρέπει να κινείται με ανοιχτά σύνορα. Εμείς θέλουμε ελεύθερο εμπόριο, συνθήκες ανταγωνισμού όπως υπάρχει. Το μόνο που λέμε είναι ότι πρέπει οι κανόνες να είναι ήδη για όλους και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε.
0: Μάλιστα. Και επίσης, ένα άλλο ερώτημα που έχει προκύψει και το διευκρινίζει μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά πού πάνε αυτά τα χρήματα, μας λένε ότι το 75% των εισόδων θα εισρώσει στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 25% θα παρακρατηθεί από τα κράτη-μέλη για την ενίσχυση των εθνικών προτεραιοτήτων, και στις 2 περιπτώσεις αυτό ωφελεί τελικά τους πολίτες, αναφέρει η Κομισιόν σε σχέση με το πού θα πάνε τα νέα αυτά τελωνειακά έσοδα που προκύπτουν.
2: Νομίζω ότι μόνο όφελος είναι, ξεκάθαρο ότι έχει μόνο όφελος για την ευρωπαϊκή οικονομία. Και να πούμε και κάτι άλλο. Μία από τις πρώτες αποφάσεις του πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος έχει δημιουργήσει πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις, ήταν να καταργήσει αυτό για την Αμερική. Και ξαφνικά ξέρετε που βρεθήκαμε. ό,τι χρήματα ξόδευαν αυτές οι πλατφόρμες για να πουλήσουν στην Αμερικανική αγορά, έχουν γυρίσει και ξοδεύονται στην Ευρώπη. Με αποτέλεσμα να βομβαρδίζεται η Ευρώπη με πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ διαφήμιση στις πλατφόρμες. Γι' αυτό και μόλις ανοίξουμε το κινητό μας, συνήθως το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ο ρημαγδός των διαφημίσεων. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αν δεν κάναμε κάτι, και το λέω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι δεν τελειώσαμε, αλλά αν δεν κάναμε κάτι, δυστυχώς κινούμασταν προς την ολιστική κατάρρευση του ευρωπαϊκού εμπορίου.
0: Κλείνοντας, κύριε Καθούμε, μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχει τρόπος να παρακάμψουν οι πλατφόρμες αυτό το δασμό, γιατί ξέρουμε ότι έχουν φτιάξει αποθήκες σε διάφορα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται και πιο γρήγορα στις πωλήσεις και να παραδίδονται τα προϊόντα νωρίτερα. Οι διαδοχικές εισαγωγές που γίνονται μπορούν να παρακάμψουν τους δασμούς.
2: Κύριε, νόμιμος τρόπος να παρακαμφθούν οι δασμοί δεν υπάρχει. Εάν μια εταιρεία έχει αποθήκη στην Ευρώπη και έχει τα εισάγει εκεί και πληρώνει τους δασμούς που πληρώνει και η ελληνική ευρωπαϊκή επιχείρηση, αυτό δεν το θεωρούμε εμείς παρακάμψη του δασμού. Είναι ισότιμοι κανόνες και με γιάρτη με χαρά τη πλατφόρμα να πουλήσει στην Ευρώπη και να ανταγωνιστεί τους Έλληνες εμπόρους για τους οποίους εμείς τον παρόλο θεωρώ ότι θα είναι σίγουρα με ίδιους κανόνες νικητές.
1: Απολύτως κατανοητό. Όλο όσο μας είπατε, απολύτως κατανοητά. Νομίζω ότι το εξηγήσαμε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καθούμε, και με να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για επόμενο θέμα.
0: Και με καλά νέα.
2: Με μεγάλη μου χαρά, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε τον κύριο Σταυρό Καθούμε, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.
1: Αγαπημένη μας κατηγορία και θέμα, το Ευρωβαρόμετρο, σύμφωνα λοιπόν με νέα έρευνα, σχεδόν οι μισές ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξέβρεση εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες, ένα βασικό θέμα με το οποίο πάντοτε ασχολείται και η Κομισιόν. Η πρόσληψη υπηκόων τρίτων χωρών παραμένει περιορισμένη σύμφωνα με την έρευνα. Μία στις 7 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επιχείρησε να προσλάβει εργαζόμενους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία 2 χρόνια, μεταξύ εκείνων που έχουν προσλάβει υπηκόους τρίτων χωρών το 54%.
3: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 12.
3: Όμιλος ενεχειροδανιστηρίων Παπαδάκος.
1: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ενεχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη συλλογική πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών και γυμνάτων, προλογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανιστήριο κοβίλου του Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε την εμπορία.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη. Στη Βανδόρου 14, στο Αγροστόλι Κεφαλονιάς.
4: Περίπου στη μέση του μισοστρατού.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Το σέρβις του αυτοκινήτου σας. Γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές.
3: Μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση. Mercedes.
3: Smart.
1: Ford,
3: Opel
1: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 25 εξυπηρέτηση. Αργοστολή.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963.
3: Και κινητό 69 77 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: ElectroTeam Marketos.
1: Το team των απαιτητικών. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στην Διπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλείων τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλιντικά, εντάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χονδρική. Με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26 710 24 548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Διπέα Αργοστολίου, στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών. Δώσε μία πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθετήσε και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτων, πλακιδίων τεράτσου, τζουβανάκι σαντόνες, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και είναι συνεπία στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Χαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-6290-81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτων, πλακιδίων τεράτσου, τζουβανάκι σαντόνες. Ανακάλυψε σήμερα.
5: Η Νουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Νουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Νουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ηχό, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, ήθικη γαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία, σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Κοσμός 96,5. Μήπως επισήμα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς. Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζωγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ. Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, αποχές, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζωγιανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: I'm not sure if I'm going to be able to do that.

I'm sorry.

0: radio.
1: Ωραία.
0: Το 44 το έφραξε. Από τη Γειτονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας. Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου. Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agents του εξωτερικού, επιτυχαίνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας σε τεμπόρο 55 ένα διεθνική θέση σας εφαρμοστόλη ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 10 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketo.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελφιγκάς.
1: Electroteam Marketo. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου και οπτικογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26 71 0 28 963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχθήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Νίκης Νεόφυτος Κυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντού στην πυλιοκτική εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και συντηρητικά.
0: Τεράστια γκάμι χωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και την γκαλερία.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα εκλογών με το μεγαλύτερο φάσμα φιλών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Πού? Στη Σιτεμπόρο 66, το Αργοστόλιο.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
2: Οι φίλοι του εξαπλώνονται παντού και μας κάνουν όλους περήφανους. Πυροκομικά γέλια Τσάκος. Βαρελίσια φέτα της Καταλωνιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή γέλια Τσάκος. Πυροκομικά γέλια Τσάκος. Πώληση κορυφαία νική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Πολυβέτα απέναντι από τα κτέλ, Αργοστόλου. Τηλέφωνο 26 7 10 26 6 95.
3: Έλα, κόρτα, κόρτα αριστερά, όποιε λένε. Λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω πω τι μου κάνεις. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς.
3: Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροφόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 επίπειρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις. Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 26 71 0 68 452. Κινητό 69 47 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητο σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το κεφαλαιό.property ή ελάτε στο γραφείο μας Δήρωνος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακινήτο σας.
6: Είμαι χαμόζηλο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζωφεροπλαστικής, πατησερή, στάμου και φαλουνιά. Δημιουργούμε με νεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόκληρη και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζωφεροπλαστικής, πατησερή, στάμου και φαλουνιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στο Περατάτα και Φαλουνιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.

There were times when I didn't get close.

I'm going to go to the next one.

Thank you.

0: αποφάσεις, Θερμοποράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ.
1: Κόσμος.
0: 96,5.
1: Κόσμος.
0: 96,5. Η καλύτερη.

I'm gonna

I'm going to go to the next one.

Thank you.

I'm going to go to the next one.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σχολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σύπολες, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στο Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ένα γεμισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αυτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, προσκοψιμένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αγωστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρκοστόλη στην παραλία.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 710 25 909.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας. Στόχος μας η ποιότητα. Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένο.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουλίκης Νεόφυτος Θρησία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χώματα.
2: Συντηρητικά υδροφυτικά. Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά ρημνία.
0: Και με ειδική τεχνολογία που ταιριάζουν στις επιθέσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
0: Τηλέφωνο 26 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Χριστή φύλακε τη παράδοση. Γνήσιε συνεχιστέ τη ιστορία. Δημιουργούμε για εσά εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεχισμό παραγωγών ορμηγόνα και χαλαμιά. Επιλέξτε ω καταναλωτέ και ω επαγγελματίε τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μα. Απολαύστε τα αρώματα και την γεύση του στο ποτήρι σα.
3: Ορμόνα και χαλιμίδα. Σαν τζεράσιμο. Πλαγιέ έργου. Λινό και γκλάμ.
1: Προφίλιο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρογόνας και Φαλουνιάς.
2: Η ενοποιώς διαφορά. Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5. Στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 710 27 213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

soon. Don't get the wrong impression. Φωτιές στα μάτια σου, ψάχνω έλα μου, ένα δεύτερο του. Φωτιές στα μάτια σου.

Κόσμος

I'm going to be so disappointed.

Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Είναι η νύχτα που όνειρα κάνουν.

Πες να είπα σε σένα να μην τα πει. Πες να είπα σε σένα να μην τα πει. Hey, we need it in the dust. I'm not going to be able to do that.

0: Το γιατί με καίει, κάθε τι μου φταίει, μια εσύ και μια κι εγώ. Μα μη υπάρχει, σε λόγο μάτι, ίσως να προφώ. Μα δεν
1: Είναι σαν να

I'm a little bit of a

Thank you.

0: Κοσμός 96,5.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που το πλημμυρίζει όταν απολαμβάνει αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζωφεροπλαστικής, πατησερή στάμου και φαλουνιά. Δημιουργούμε νομεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρυστα και χειροποίητα. Από τα πιο άγνα, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και ήδη δώρον. Εργαστήριο ζωφεροπλαστικής, πατησερή στάμου και φαλουνιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάκα και Φαλουνιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
0: Η ΜΟΥΙ Κοινοφυτοσκευασία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα ΜΟΥΙ Κοινοφυτος Ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο ΜΟΥΙ Κοινοφυτος Ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
2: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, ήχη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
0: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electro-Team Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των αξιωμένων συστημάτων Λόβουτο και Ελπιγκάζ.
3: Electro-Team Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και τοχογραφών.
3: Electro-Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24 εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
3: και κινητό 6977-4210-78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
3: Οι φίλοι του εξαπλώνονται παντού και μας κάνουν όλους περήφανους. Πυροκομικά για νοτσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμονη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα πάντα με την υπογραφή Γαλατσάτος. Πυροκομικά Γαλατσάτος. Πώληση πυροκομική σε όλη τη χώρα. Κοσμάετολου 10 απέναντι από τα κτέλ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
4: Cuando te avienta de mí, te sientes un asunto cuidado. Es una guerra de tu humanidad, no hay problema, eso que te mueve.
5: Oye, baby, no seas mala, no me regues con la cana. Si puso en la calle que ya no me quiere, ven y dímelo en la cara.

Cosmos 96,5.

Don't take you.

Take me back.

I'm sorry.

0: Βάζεις θερμοδράφιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ.
1: Κόσμος
0: 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Everything I love of you, everything I love of you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2. Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστούν 5. Στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 12 27 213. Το Αρχοντικό της γεύσης. Το κρεοπολείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπολείο Αφίδη Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στην Βιτέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολιών τριών ζημιών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, εντάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά, χωρίς επιπλέον κόστος, στο 26 710 24 548. Κρεοπολείο Αφίδελ Κωστοπουλή. Νέα διεύθυνση, Διπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
0: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Νίκης Νεόφυτος Κυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντού στην πυλιοπτική εργαλή.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και συντηρητικά.
0: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και την γκαλερία.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα εκλογών με το μεγαλύτερο φάσμα φιλών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σεφεντόρου 66 του Αργοστόλου.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
0: Όμιλος Ενεχειροδανιστηρίων Παπαδάκος.
1: Μετά την πολιτική πλήρα στον χώρο των ενεχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πλατεία μας να κάνει κλήτη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίωση χρυσών και γυμνάτων, προλογιών Rolex και Omega. Αυτοκίνητων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενηχειροδανιστήριο προμήλου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη. Στη Βαντζόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Περίπου στη μέση που μισθοσχολεί. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
0: Electropin Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντόσιους επισκευές.
1: Ανακατασκευές.
0: Ίδιος και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες.
1: Electroteam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανοιχτών από όλες τις μάρκες.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 25 ώρη εξυπηρέτηση. Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963.
0: Και κινητό 69 77 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electroteam Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, οι Intervention ξέρουν. Με Odds Boost. 0% δανείο στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί και χωρίζουν. Στην Ιντερνετ Bet γίνεται απόλαυση με κορυφαία εκδρομή και live betting για δράση. Όποιον είσαι, 36 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετ πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε όρια. Συμμετοχή για άτομα άνω 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν τηλέφωνο. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50 Plus από τη Fresiden. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάμε χρέστηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiden. Μεγάλος χορηγός της εξτρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.

I'm just to be a

Mm-hmm.

The DJ just came.

Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και τούτη εδώ την εβδομάδα, να είμαστε και πάλι μαζί για περίπου 2 ώρες. Καλώς ορίσατε στο έγκυρο Airplay Chart που έχει η Ελλάδα από την AFPI και το Media Inspector. Κώστας Τέτριος στο μικροφόνο και στην παρέα σας για ένα ολόκληρο 2 ώρο. Σας θυμίζουμε ότι είμαστε το. Εκπομπή δηλαδή. Είναι το μόνο έγκυρο Airplay Chart αναγνωρισμένο από την AFPI και βεβαίως από το εξωτερικό όσον αφορά τα τραγούδια, τα κομμάτια αν θέλετε από το διεθνές ρεπερτόριο που σαρώνουν σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας. Και εσάς που είστε και ακροατές, ξέρετε ότι πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20. Το ακούσαμε λοιπόν μόλις τώρα, Σόμπρου και Αντρές. Σας έχω καινούριο τραγούδι που χαίρομαι πάρα πολύ που μπαίνει μέσα στην 20. Είναι αρκετά καινούριο, είναι αρκετά πρόσφατο και νομίζω μέσα στο καλοκαίρι θα τα ακούμε πάρα πολύ για να μην σας πω και το χειμώνα. Όμως αυτά λίγο αργότερα. Ed Sheeran στη συνέχεια στο νούμερο 19, Azizam.

I'm sorry.

0: Κάτω, η Κέιτο, αν θέλετε, στο νούμερο 14 του την εβδομάδα, turn the lights off και μία θέση πιο κάτω, στο 18 ακούσαμε Papa Ute Afro Soul. Ένα κομμάτι διαφορετικό, σε μια γλώσσα διαφορετική, πολύ ωραίο κομμάτι, κατ' εμέ, διαφορετικό, το τονίζω, Mike's Mind, και έχω την εντύπωση ότι το τραγούδι έχει ένα πολύ καλό, αν θέλετε, vibe, νομίζω ότι θα πάει αρκετά ψηλά. Εγώ χαίρομαι όταν μπαίνουν κάποιες διαφορετικά τραγούδια μέσα στην 20άδα. Κώστας, είδα στην παρέα σας, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι εκτός 20άδα, και μετά, κλασικά, Kate McRae, Sports Car στο 16.
1: It's for the trees and I get to stay. I really don't want to hear right now. Should I feel like one thing? Listen to me. That's nice, but it's nice about how I think I'm gonna die if I can't get free. Okay, so that's what I can do. I'm not feeling that. I can look at me every other week. But come be so sad. Please. Cause I'm too busy, and I'm too fucking clean. You told me to get a job and you must not let out of me. And I'm too perfect, I open my big mouth. I want to be me.

I'm gone.

You punish the poor. We deserve it.

Thank you.

Και τώρα ένα τραγούδι εκτός εικοσάδας για αυτή την εβδομάδα.

For you, I was nothing, nothing, and I'm

0: Ο μήκος του πισίνου του απόλαυση έχει γίνει βραχνάς.
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζωγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άρεστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, υπόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζωγιανάτος ΑΕ στην ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
0: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσω για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένο.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Θυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Πάντα δίπλα σας. Με τις που αξιόπιστες προθέσεις σε πρόγραμμα.
2: Συγκυρικά υδροφυτικά. Σταθερά. Ότι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
0: Και με ειδική που και την εταιρεία που περιβάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλου.
0: Τηλέφωνο 26700-252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Νέος αέρας με τη σφαγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Δώσε μία πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα. Όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του. Τοποθετήσε και συντήρηση. Μαρμάρι. Μοσαϊκόλ. Γρανίτη. Λακεδίλ. Τεράτσο. Γιωβανάκης Αντώνης. Δάπεδα. Σκαλές. Επενδύσεις τείχου. Έμπειρα. Και είναι συνέπεια στην παράδοση. Έδρα. Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-6290-81. Τοποθέτηση και συντήρηση. Μαρμάρι. Μοσαϊκόλ. Γρανίτη. Λακεδίλ. Τεράτσο. Τζοβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
4: Έλατε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλατε.
5: Έλα όπως είστε. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Έξι υπεύθυνοι. Πανεπιστήμιο Νεόπολης Πάφος. Στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεόπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας διδακτά σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για πάφο.
5: Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, Νέα Πολύ Πάφο.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα, ζωηδημένο, γνώσατο, κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται έτοιμη στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σα, όλα είναι cool. Και αυτό που θα είναι, μη στα σπίτι.
8: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Jonas Blue και Edge of Desire στο νούμερο 15 εδώ στο International Top 20 από την FBI. Πάμε να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Το καινούριο κομμάτι του Alex Warren δεν είναι πολύ καινούριο, αλλά είναι σχετικά πρόσφατο βέβαια σε σχέση πάντα με το Big Hit το οποίο έκανε τον Alex Warren τόσο γνωστό, δηλαδή το Ordinary. Αναφέρομαι βέβαια στο Fever Dream, ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, πρέπει να σα πω, στο 14 και σε λίγο το τυχερό 13 New Religion από τον 5-6.

I'm not going to be able to do that.

Δεν μου πήραν την πρόσταση.

Thank you.

Έχω ένα καλό φίλο και το τραγούδι σας το είχα πει όταν μπήκε μέσα στην 20άδα, το Let Me Be από The Second Voice. Νομίζω ότι μπορεί να μπούμε στη δεκάδα, τώρα είναι στο νούμερο 12. Έχουμε κομμάτι εκτός 20άδας και μετά η αγαπημένη Ολίβια Δί με το πολύ γλυκό So Easy που έχω αλληλό στο 11 μήνες πεντεσμένη εδώ στο International Top 20 για την άλλη ώρα. Θα είμαστε μαζί και πάλι για άλλη μια ώρα και φυσικά θα μπούμε στη δεκάδα και το κυριότερο δύνατο μου παραμένει, παιδιά, η Taylor Swift. Είχα σηκωμένη από την σωστά λέει εδώ ένα συνεργάτη τη εκπομπή στην θέση νούμερο 1. Όλα αυτά και κάποια άλλα που θα μάθετε την επόμενη ώρα.

Thank you.

0: Και τώρα, ένα τραγούδι εκτός εικοσάδας για αυτή την εβδομάδα.
1: I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 3. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής πατησερής Τάμα Κεφαλονιά. Δημιουργούμε νομεράκι, φαντασία και πολύ πολύ θετική ενέργεια τα πιο φάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρυσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και ήδη δώρο. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής πατησερής Τάμα Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Πλατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425. Νέο βιολογικό ακρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολήν Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κοτευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κοτευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό ακρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας. Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου. Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολιετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν ακόμα. Ο στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμείνει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, είτε μόνο 55 ενώ διευθυντικά. Ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2610-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
2: Συνήθεια κλιματικό. Αν σύνομαι λέει γέρνομαι. Και το ρωτάς. Πάρε φίλος αυτός έτσι. Τι ερώτηση το κοκέτο. Τι θα έπρεπε από τις ερωτήσεις. Αυτό ήταν να πες τα λόγια.
3: Ζουγανάτος Αλφα Ιψιλον στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Στο Interwater Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπαθαρά και τηλεπαιχνίδια όλα πέσουν στην αναδρομή πλατφόρμα της Interwater με δίλες που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και ψούπορο ψηφιοφύλιο στο Πρωτοκύπριακο. 36 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία σε κάθε κουντάρισμα. Interwater Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όλοι οι προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ό,τι συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Σε υπεύθυνα.
1: Neon Dating Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, η μοντιλιακή τη Fresden ενσωματώνει θετικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρουτήτων και σύσφυξη όπω ένα αντιγυρεντικό ορό. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοστοφερά φίλτρα μείω γυμνά. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο τερματέκι αντιλιακό. Μεγάλος χορηγός της εξαρτίας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Ευρωδοσιολογικής Εταιρείας.

I don't wanna let you go.

Είμαστε και πάλι παρέα. Φίλοι, φίλες, καλώς ορίσατε στο International Top 20 από το Media Inspector για την NFTA. Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο και εγώ στην παρέα σας για άλλη μία ώρα. Μπήκαμε πια μες στη δεκάδα. Το δεκάρι το καλό τα ακούσαμε τώρα από τις κουκλάρες Κατσάι με τον Γκαμπριέλα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Ένα τραγούδι που φυσικά είχε πάει εκεί. Στην κορυφή είχε μείνει πολύ καιρό εκεί. Ordinary στη συνέχεια στο 9 από Alex Ferrari.

Thank you.

Thank you.

We don't stop the music.

Πάμε Ιμπάλα, Δράκουλα, στο νούμερο 7. Ωραίο τραγούδι, ωραίο κομμάτι. Μία θεσούλα πιο κάτω, βέβαια, ακούσαμε Jamaican Bam Bam από Hugh Gale στο 8. Έρχεται κομμάτι του Σικοσάδα και μετά Νέο David Guetta με τον Τζεντάι και Pepe Swims που ίσως είδατε, ίσως συνειδητοποιήσατε ή αν θέλετε ανακαλύψατε τώρα τυχαία του διότι την εβδομάδα μετά από περίπου 1,5 χρόνο, σχεδόν 1,5 χρόνο. Δεν έχουμε Teddy Swims μόνο του μέσα στην 20άρα. Δηλαδή, όλα τα κομμάτια του βγήκαμε εκτός 20άρα. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ κοντά. Γι' αυτό και είναι πολύ πιθανό να ξαναμπεί κάποιο τραγούδι μέσα στο top 20. Σε λίγο λοιπόν, David Guetta, Gone, Gone, Gone, στο 6.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κουτίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημή. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητο σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει, αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2681-0-26-280. Επισκεφτείτε το κεφαλαιολιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ελάτε πάλι μαζί, κάτι στην έλαμπη σου, ώρα να πέσεις εσύ.
2: Έλατε. Η νέα πλατφόρμα με Pet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash-out και Έλληνες dealer. Έλατε.
0: Έλα όπως είστε. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα ποσοστά μας διδακτρά σε πτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά ή εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για πάθο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάθος.
4: Πλας.
5: Είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα.
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το σύμπαν. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το σύμπαν. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπαν. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Πλας.
7: I was not, I'm all the reason.

Thank you.

Είμαστε πια μέσα στο top 5 εδώ στο Airplay Chart του Media Inspector. Ο Κώστας Τόπουλος στην παρέα σας για λίγο ακόμη και από Ray. Μόλις τώρα ακούσαμε Where is my husband? Where the hell is my husband? Στο νούμερο 5. Τώρα, βραβευμένο, αγαπημένο, παραμένουμε στην πεντάδα. Έχει βγει, έχει γύρω από την πεντάδα αρκετές φορές. Ο λόγος βέβαια για τον Golden στη συνέχεια στο 4 από Hendrix. It's okay. I'm living the road, I didn't know.

0: Το δεύτερο δημοφιλέστερο τραγούδι ξανά για άλλη μια εβδομάδα σε όλη τη χώρα από τον κοινό μα. Σάρφα, στο νούμερο 2. Ενώ μία που σου λέω πιο πριν, στο νούμερο 3 ανέβηκε μια θέση η Ζέινα με τον Τζανάν. Ένα τραγούδι το οποίο σα είχα πει όταν μπήκε στην 20η, είχε ένα πολύ καλό feeling. Τελικά δεν έπεσα έξω. Έχει φτάσει μέχρι στο νούμερο 3. Δεν ξέρω πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει. Το σίγουρο είναι ότι πρώτο. Φτάσαμε στο τέλο τη εκπομπή. Που σημαίνει, θέλω να σα πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου σχεδόν ένα δύο ώρα. Κώστα Σίκοπουλο ήταν στο μικρόφωνο. Επίσης θα ακούσουμε ένα κομμάτι εκτός 20 και για άλλη μια εβδομάδα ο Yes, Taylor Swift, Βασίλισσα με το The Fate of Ophelia στην θέση νούμερο 1. Είμαστε καλά, για απλά, καλή εβδομάδα και πάμε.
1: Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man. Give it to the man.

Ticket to the max.

0: You saved my life from fatal.
1: Τώρα ένα τραγούδι εκτός εικοσάδας για αυτή την εβδομάδα.

Thank you.

0: Κοσμός 96,5. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Το σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
0: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές.
0: Μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση. Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24 ώρες εξυπηρέτηση. Ανιάργος το λίγο.
1: Τηλέφωνο 26710-28963.
0: Και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: ElectroTeam Marketos.
1: Στο team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας. Στόχος μας η ποιότητα. Μέσο για να τα καταφέρουμε. Το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Θυσία. Εκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Πάντα δίπλα σας. Με τις που αξιόπιστες προφάσεις. Σε χρόνια.
1: Συντηρητά, υδροφικά. Σταθερά. Ότι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία
0: και με ειδική του και τη εταιρεία που ταιριάζουν στις αποφάσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στις Ιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
0: Τηλέφωνο 26 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάκος.
3: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη συνεχιστή πλατεία μας να κάνει πλήρη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, προλογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βαγγόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.
7: Περίπου στη μέση του μυθού.

I'm going to go to the hospital.

know you desire to care about. I'm in love. I'm in love.

Radio Red. Το 44, το από τη Φαλονιά για όλη την Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης. Jesus is my

The most important.

I promise I'm

I'm not going to be able to do that.

I need a big, just very big.

I'm not giving you up.

Και να δάγει τη λάση να φύγει σαν μοχάκα. Νιώθει πάσα μόνο. Και το στρώμα ζητάει στη σειρά.

0: Κόσμος 96,5. Είστε φίλοι της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά. Συνεχισμός παραγωγών Ρομιγόλας και Χαλαμιάς. Επιλέξεις καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τυπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας. Ρομιγόλα και Χαλαμιάς. Σαν τζεράσιμο. Λαγές έργο. Λινός και μπριλάντο. Προπήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι. Συνεταιρισμός παραγωγών Ρογόνας και Χαλαμιάς. Η ημοποιός διαφορά. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομή.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Εθνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Νίκης Νεόφυτος Θυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Εντός του πληροφορικού εργαλείου.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και συγκυρικά.
0: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά η δική του και την γκαλερία.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα φιλών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στη Σεφεντόρο 66 του Αγκοστόλου.
1: Τηλέφωνο 26 91 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
2: Οι φίλοι του εξαπλώνονται παντού και μας κάνουν όλους περήφανους. Πυροκομικά για λιτσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Πυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση προβλή ανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουβέτα, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-26695.
0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Ελέκτροτιν Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λόβιτο και Έφυγας.
1: Ελέκτροτιν Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο, καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου και οχογράφων.
1: Ελέκτροτιν Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24 εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26 71 0 28 963.
1: Και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Ελέκτροτιν Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

Oh, no.

Can I get a run? Can I get a run? Can I get a run?

0: Images come.
1: Φάζεις τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5 κόσμος. 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

I'm gonna go get some more.

0: and sweet like my mind match you. To lick before you can taste.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στην Διπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλείων τριών γενιών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, ταλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά, χωρίς επιπλέον κόστος, στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Διπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5. Στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό. Τις γεύσεις.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος Κρεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

Just like

Με τον αέρα του καλύτερου. Κόσμος, κόσμος, 96,5.

Oh, Jack, I'm going to answer.

από το πλιάνσα και την παρέα από την γκρανσα.

Oye, solo la mía. Oye, solo la mía.

I'm turning to dust.

Θέλω τα λίγα τα φιλιά σου, έτσι με τη σέρ, τα πόδια σου. Que no muera el amor, que no muera el amor, que este amor más no.

όσο δυνατά να ξέρω από τα μου όσα έχω ονειρευτεί μες στα μάτια σου λέγει. Θέλω τα μία τα φιλιά σου έτσι με πεις.

Σταματήσω να μιλάω, δεν είναι σύνδετα μη σε λάβει.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Supermarket στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονιά και Κυριακή. ΑΒ Supermarket. Στηρίζουμε έμπρακτα τους τόπους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
0: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσω για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένο.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Χυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χώμα.
1: Συντηρητά,
0: υδροπικά,
1: σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
0: Και με ειδική προτεχνητερία που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
0: Τηλέφωνο 26-00-252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Νέος αέρας με τις φραγίδες της παλιάς εγγύησης.
2: When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, nah, nah, nah, nah. Don't call me up when you're looking at my photos, getting high.

Thank you.

Soy un niño bonito, me quiere tentar.

0: radio program.
1: 44, go ahead.
2: Από τη Θεσσαλονιά για όλη την Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.
3: We can touch the sky.

I'm sorry.

Let's be here.

And it comes to

Yeah.

Thank you.

Σε ρίχνω,

She got a dimension.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητο σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Δίρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Έλα, κόψα, κόψα αριστερά, κόψε λέμε! Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου έκανες, πεις να βγω έτσι στην πιάτσα.
3: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς.
2: Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο, καλύμπρα, ηλεκτροφόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 κοντά επίπειρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις? Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που θα πλημμυρίζει όταν απολαμβάνει αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζωχαροπλαστική Πατησερή Στάμου Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με νεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο φάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρυσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και ήδη δώρον. Εργαστήριο ζωχαροπλαστική Πατησερή Στάμου Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

I'm strong, we do your own.

Until the time is you and me.

Πέρα από το Θεσσαλίνη, πίνουμε και πάμε όπου θέλει εκείνη. Πες μου τι θέλεις, τώρα θα γίνει. Τον Ροναλντίν, baby, εδώ το τζίνι. Θέλω να ζεις από εδώ στο κρεβάτι παγνώνας. Για να μου πεις πάρει το μυαλό. Η κάρτα μου είναι κομμάτια. Και με κρατάς τα θέλω.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σχολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε κι εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σύπολες, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις, Βαβλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ένα κενισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αυτοποιήματα. Σε μεγάλη ποικιλία, προσκοψιμένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου χώρου, Βαβλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρκοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοτήλια, Αργοστόλη, Λιξούρδη, Σκάλα, Αγία Λιθουνία.

It's gonna be

This is the most important.

0: Ζήλος ανεχειρογνηστηρίων Παπαδάκος.
1: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ανεχειρογνηστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ανεχειρίωση χρυσών και γυμνάτων, προλογιών, Rolex και Omega. Αυτοκίνητων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ανεχειρογνηστήριο του ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει ερμηνεία και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βαγγέλη 14, στο Αγωστόλι και Θεσσαλονίκης. Περίπου στη μέση του Μητροφόρου.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
4: Electropin Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές.
4: Μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: Electropin Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση. Mercedes.
4: Smart.
5: Ford.
4: Opel.
5: Και BMW.
4: Μεγάλη γάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electropin Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 25 ώρια εξυπηρέτηση. 9 Αγωστολή.
5: Τηλέφωνο 26710-28963.
4: Και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
5: Το team των απαιτητικών.

Me gusta esa brita.

I'm sorry.

0: Radio. Okay.
1: 44, go ahead, Max.
2: Από τη Μυθολογία για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

I'm sorry.

Yourself.

Φάσκης, δέχω το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5. Καλύτερη μουσική της πόλης.

Thank you.

Θα μην αφήσετε πάλι αφορμή, πότε θέμα, σε ένα κανένα.

Σε να, σε να, σε να.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Νίκης Νεόφυτος Κυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Εντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και συντηρητικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και την γκαλερία.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα εφηλογών με το μεγαλύτερο φάσμα εφηλών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στις Επεμπόρων 66 του Αγγοστόλου.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
2: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε τη σωστά με μία κίνηση. Ζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύμφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Ζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολή. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Κόσμος. 96,5. Πάμε.

I'm gonna keep your business clean.

I'm going to go to the next one.

Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστούμι, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εθνία. I'm going to go to the next one.

I'm going to go to the next one.

I'm going to go to the hospital.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας. Στόχος μας η ποιότητα. Μέσω για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτα.
0: Τώρα η Νίκης Νεόφυτος Θυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας. Με τις που αξιόπιστες φορές σας σε χώμα.
0: Συντηρητικά, υδροφυτικά. Σταθερά, νέα, διψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική πτήση εταιρείας που ταιριάζουν στις επιθέσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στις Ιθοδόρων 66 στο Αργοστόλι. Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Οι φίλοι του εξαπλώνονται παντού και μας κάνουν όλους περήφανους. Πυροκομικά για Γιαννατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα πάντα με την υπογραφή Γιαννατσάτος. Πυροκομικά Γιαννατσάτος. Πώληση κομματική ανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάετολο 10 απέναντι από τα κτέλ, Αργοστόλι. 26-10-26-695.
1: Οι στίχνιδες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κλασικά.
2: Συνεχισμός παραγωγών Ρομπόλας και Χαλαμιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και συγκεκριματίες τα ποιοτικά τοπικά κλασικά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα και Χαλαμιάς. Σαν κεράσιμο. Λαγές αρού. Λιμός και γλυκό.
2: Κρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Χαλαμιάς. Ποινοποιός διαφορά.
3: Everybody say what they want, but when it's time to do what they come, they don't get to know me, it's just so deep, I'm over all ideas, I'm done. In the deep, it's in the year, in the media, my sister's solid, feel like a fucking enemy, it's a slow working day, sorry, but I gotta let you go.

Bye.

Bye.

Thank you.

Από τη Κεφαλονιά για όλη την Δυτική Ελλάδα, Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης. I'm breathing now. I'm breathing now.

0: αποφάσεις. Θέλω το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ.
1: Κόσμος.
0: 96,5. Κόσμος. 96,5. Η καλύτερη μουσική.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5. Στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
2: Όμιλος ενεχειροδανιστηρίων Παπαδάκος.
3: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ενεχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πλατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίωση χρυσών κοσμημάτων, προλογιών, Rolex και ονόμα, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανιστήριο του ομίλου του Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βαγγόρου 14, στο Αγωστόνι Κεφαλονιάς, περίπου στη Μέξικο Μουθρόφωνη.
1: Είναι χαμόγελο. Η αφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζωχαροπλαστικής Πατησερή Στάνο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε νομεράκι, φαντασία και πολύ πολύ θετική ενέργεια τα πιο φάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο άγνα, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζωχαροπλαστικής Πατησερή Στάνο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περακάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425. Νέο βιολογικό ακροάκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό ακροάκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.

Paradise, the good.

I'm gonna go to the hospital.

Thank you.

I'm not sure if I'm going to be able to do that.

Feeling happy, yeah, you're

Jesus is silent. Whoa. Silent. Silent the blindness. Whoa.

I'm not going to be able to do that.

I like the way I can be so real.

Thank you.

Κόσμος 96,5.

I'm going to go to the hospital.

No, I know it. I'm not. Thank you.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

I'm going to go to the hospital.

0: Ωραία.
1: Από τη Θεσσαλονία για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Got to do it.

Έφυγε εδώ με τα χείλη στην τρέση. Τι θα συνοήσει τόσο πολύ. Στα μάτια μου κοιτάει και τα μυρίζει. Όλο είναι η μάνα και με την αφήνα. Σε τη ζωή αφαιρεί. I'm not going to be able to do it.

Σε θέλω φίλτα το μάι, δεν είναι χαρινό. Κι όπως ας σου πάνω μου κολλάει, πόσο μου βάλω νιώ. Φίλτα για να βγω και πάνω, το μάτι μου. Μέσα με ζει, μάρι μάνα. Σου φύγει, αν δεν με ζωή, μου γυρνώ με βρέκει, μου λείπει, συνέζει. Αντί πες μου αρέσει.

Is it your name?

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι η μία.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτικου και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολιών τριών γενιών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλιντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Ζελιανική και χοντρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδελ Κωστοπούλη. Νέα διεύθυνση, Διπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

I'm not going to be able to do it.

I'm sorry.

I'm gonna be you.

So many people say,

Και σε

Thank you.

0: Κοσμός 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος του αξιωμένων συστημάτων Love, το Kelty Gas.
1: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο, καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου χρέου.
1: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 23 εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26 71 0 28 963.
1: Και κινητό 69 77 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε
1: προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

Con tu papel continúa, te quedas en el sello.

Αέρα του καλύτερου. Κόσμος 96,5.

I really wanna say that I'm sorry, but I say no.

Oh, my God.

We begin.

Κόσμος 96,5. I just keep on.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

Thank you.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electrokin Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές.
0: Μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electrokin Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electrokin Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 25η εξυπηρέτηση. 9 Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963.
0: Και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electroteam Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανιστηρίων Παπαδάκος.
2: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ενεχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών και γυμνάτων, προλογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανιστήριο του Ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βαντόρου 14, στο Αγωστόλι Κεφαλονιάς.
4: Περίπου στη μέση του μισοσύνη.

I'm gonna go get some more.

I can't handle this now.

I miss you.

Chest, but now it feels so hard to breathe. I'll even say

So help me now. Let me up, baby.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με φωλία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Ηλεκτροτιμή Μαρκέτο.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των αξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Έλφιγκας.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτο. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πλέον και τοχογράφων.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24 εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963.
1: Και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

I'm sorry.

Thank you.

Σαν ένα ψάρι, σπίτι μου, μας πηγαίνει. It's hard to control,

I'm not going to be able to do that.

Thank you.

Thank you.

I'm going to go to the next one.

That's the way the world got.

Oh, my God.

What did you do?

to me. One day she's the other day she's here. She won't know.

Μου αρέσει.

Σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέλα, σε σιγανέ

Μια μου,

Υπότιτλοι AUTHORWAVE

0: Λέω αέρα του καλύτερου. Κόσμος. 96,5.
1: Έχω καλό καλύτερο.
2: Ήταν όλο κάτω από την Λούλα. Η σελούλα τρέχει μια φιγούρα. Και τώρα δεν είδα σε αυροσούρα. Μου κάνει τώρα χωριά την πούλα.
3: Θα τον πάει πέρα του γελιάζω. Τελασία νοτσι και πάρε σου. Κόμαντουρα. Είναι ο ράπιος με πίλο του. Κόμαντουρα. Είναι όλες παρασί μου του.
2: Κόμαντουρα. Τελασία νοτσι και πάρε σου. Κόμαντουρα. Είναι ο ράπιος με πίλο του. Κόμαντουρα. Como rosa sobre panamera, como sobre la montaña, como camarón en la guantera, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la v

Porque la tenías consigo. No sé, pero vamos otra vez.

Vamos.

0: Βάζεις, θέλω το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ.
1: Κόσμος.
0: 96,5. Κόσμος. 96,5. Η καλύτερη μουσική.

Please don't

see that guy. Και αυμά.

Θα σ' απαντέψουμε.

Φίλια στα στεριά, φωτιά. Να δούμε φωτιά, πως θα θέλα μαζί μια στεριά.

Έχει το σκάρι μας αγκώδες. Αν κόντρα φυσάει κι αγάπη μη πάρει. Μα δεν πληθέσαι ότι μας πληθέσαι. Για να μην

Είμαστε μια χώρα που

I'm not sure if I'm going to be able to do it.

All the love inside me goes through my waist and it all

Βάζεις τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Everyone knows peace. All of peace.

I'm gonna make it.

I'm not sure.

You can do it like a

Στο γενικά, είδα εσένα ειδικά και έκανες τα αόριστα συγκεκριμένα.

Yes, I feel this way.

Σαν να μην σταματήσω,

0: Με νέο αέρα. Με νέο αέρα. Με τον αέρα του καλύτερου.
1: Κόσμος.
0: Κόσμος. 96,5.
2: I'm doing this every morning and every evening. I believe.

Tirong de Kiara.

Κοσμός 96,5.

φορές ότι φαντένε πάνω μου σας έχει μαξίδα μόντια στο λεμό της χωράει γίνει και το κουβάτι κουνάει συνεχίσε μου λίγα σχολάει και να γίνει

Μόνο γενικά ξέρω τι θέλω από πριν. Όσο λύνω τα μαλλιά, βάλε το τζιν. Μην πέσει στο βήμα, το σφίσουρο μπερδελί. Θα κάθε σαν νεκτά για αυτή τη στιγμή. Δεν σταματά, νόμο. Θα είναι τέτοια με όχι όμω το μυαλό μου. Για τα κάτω τη έκτα, το φίλο μου. Για τα ρούχα μου, τι ωραία. Υπότιτλοι AUTHORWAVE

I'm gonna make it mine.

Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Με γονάζει για πόσο χρόνο σε νοιάζει. Και λέει στην αρχή μου χωνά, μα όσο θέλω. Ήδη από σύπου αλλάζει. Θέλω να δω πόσο αντέχεις. Μα έδωσε τα παιχνίδια μας μωρό. Σαν και εμένα και σε τρελαίζεις. Ξέχω λίγο πόσο φανταζόμουν.

Thank you.

Me quiere.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2.

Thank you.

If you need to be

Radio. Radio 44, go ahead, Roger. Από τη Μυθολογία για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα, σήμερα

Si me

Yo quiero acabar ese sufrimiento.

Στα χέρια μου λοιπόν, σε ένα πρόκεινο. Για μίλα μου, πώς αλλάζει η εποχή. Με ένα τσοφιλί, με ένα μόνο νέμα σου. Πώς πίζεις τη ζωή, έχεις την αρχή.

Βάζεις το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη.

Trying to break down.

Yeah, yeah.

ώρα να σε χάσω. Με στην αγκαλιά σου δεν γίνεται να χάσω. Ζήσε το όνειρό σου με το μωρό σου, τον άνθρωπό σου. Κάνε ένα βήμα, τότε ξύπνησε δικό σου. Σφίξε μου το χέρι και όπου φέρει τη στιγμή μα. Φίλαμε με πάθο η αγάπη με δική μα. Τώρα πολλά δική μα ελπίδα δίνει το βλέμμα σου. Ήρθε για να διώσω μακριά από κάθε ψέμα σου.

Δεν σου πω ζω στο 100.

I'm gonna go get some more.

What's that?

I'm sorry.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 3.